0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: Ελληνική υπεραγορά τροφίμων Grand Marché Colfax. Και τις 7 ημέρες της εβδομάδας σας προσφέρουμε φρεσκότατα κρέατα, πουλερικά, θαλασσινά, φρούτα, λαχανικά, τυριά και γαλακτοκομικά, είδη αρτοπολίου και ζαχαροπλαστικής. Όλα τα ελληνικά και εγχώρια προϊόντα και ό,τι χρειάζεται το σπίτι. Πόλη Σιλιανική και Χονδρική. Grand Marché Colfax. Πάνω από 30 χρόνια στην υπηρεσία της ελληνικής παροικίας. Σας περιμένουμε στο μεγάλο μας κατάστημα 50.000 τετραγωνικών ποδιών στην καρδιά του Λαβάλ. 3699 Auto Route 440 Laval West, κοντά στη Λαμπέλ. Τηλέφωνο 450 688 77 73. Άνετο πάρκινγκ. Κάθε εβδομάδα μεγάλες προσφορές σε μια σειρά από απαραίτητα είδη. Grand Marché Colfax. Θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε.
0: Cari amici ascoltatori, rimanete sintonizzati su CFMB per ascoltare ora il programma Greco con Michele Telides. Ascolterete la più bella musica greca che vi porterà con un po' di fantasia nella bella Grecia. Ogni sabato mattina su CFMB 1280. Buon ascolto!

0: Ραδιοφωνικό σταθμό CFMB Montreal.
1: Ακούτε την εκπομπή
2: Ελληνικό Περισκόπιο.
0: Μια παραγωγή του Μιχάλη Τελίδη.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, ανταποκρίσεις, ανοιχτές γραμμές.
0: CFMB. Εκπέμπουμε στα μεσαία κύματα με 50.000 watts και στη συχνότητα των 1.280 χιλιοκύκλων.
1: Στο ίντερνετ www.cfmb.ca.
3: Καλώς σας μήνα, φίλοι ακροατές. Σάββατο 4 Ιουλίου σήμερα και ετοιμάσαμε για σας ένα πολύ ενδιαφέρον πρόγραμμα με ειδικές εκπομπές, τελευταίες ειδήσεις και επιλεγμένη μουσική. Κοντά σας μέχρι τις 2 το απόγευμα και να ευχηθούμε σε όλους σας μια πολύ καλή ακρόαση.
4: Ακούτε την εκπομπή «Μουσικά αφιερώματα». Μία διαδρομή στο ποιοτικό ελληνικό τραγούδι.
5: Με την Άννα Βύση αυτή την εβδομάδα, φίλοι ακροατές, και τους μουσικούς της σε μια διαδρομή από τα μαθητικά τα χρόνια μέχρι σήμερα. Διαχρονικά τραγούδια, διαφορετικά στυλ, μελωδίες και βέβαια οι μεγάλες επιτυχίες της. Απολαύστε την.
6: Καλησπέρα. Απόψε θα είναι μια διαφορετική βραδιά. Μια αλλιώτικη εμπειρία για όλους μας. Η επαφή μας θα συμβεί σε μια άλλη διάσταση, ας πούμε. Εσείς από το σπίτι και εμείς από εδώ. Να ευχαριστήσω τους φίλους μου μουσικούς και τεχνικούς που είμαστε εδώ για να παίξουμε για σας, αλλά και για μας. Η μουσική είναι το καλύτερο, το ισχυρότερο αντίδοτο. Η μουσική. Να. Ελάτε λοιπόν να γίνουμε όλοι μια μεγάλη παρέα σε όλη την Ελλάδα και σε όλα τα μέρη του κόσμου που μας βλέπουν Έλληνες. Να θυμηθούμε, να τραγουδήσουμε, να ερωτευτούμε, να ονειρευτούμε. Το έχουμε όλοι ανάγκη. Εγώ θα έλεγα πως όλο αυτό

0: Guys, what do you want me to sing for you?
1: Τίποτα δεν πάει χαμένο, παιδιά. Υπέροχα είναι όλα. Η ζωή είναι όμορφη. Τώρα τελευταία έχει πλάκα. Είδα κάτι βιντεάκια που λέγανε «Ρε Άννα, πες μας, πόσο θα κρατήσει αυτή η καραντίνα?» Και βγαίνω εγώ και λέω

Αν είναι κόσμος όμορφος. Μάνος Ελευθερίου, Σταύρος Κουγιουμτζής. Αν είναι κόσμος όμορφος, είναι και κόσμος ψεύτης. Γεια σου, Γάσια.

τα χρόνια της υπομονής του 70. Φοβάμαι ότι δεν διαφέρουν από τα χρόνια της υπομονής του τώρα. Τι είναι αυτό που ζούμε, βρε παιδιά? Τι είναι αυτό που συμβαίνει? Δύσκολες καταστάσεις. Σε αυτές όμως τις δύσκολες καταστάσεις βλέπω έτσι με πολύ κόσμο να έχει μια αισιοδοξία, ένα χιούμορ παραπάνω. Και έχω δει πάρα πολύ χαριτωμένα βιντεάκια που δανείζονται κάποια τραγούδια και κοροϊδεύουν, ας πούμε, αυτό που μας συμβαίνει. Ένα από αυτά τα τραγούδια είναι και το δικό μου, το

0: κλείνει.
1: Άσε τον υδρότα στο κόρμι να κυλά. Ακού την καρδιά μου πως χτυπά. Σου φωνάζει ακόμα.

αληθινή τρομπέτα, τρίλ. Αν μας επιτρέψει τον Μπάτσι, ναι. Ζαλιζεμένη από το χορό. Μα όλο ποπό λες εσύ. Και πάει με το μουστάκι αυτό που λες. Με στα σύννεφα πετώ. Φωτό Στεφάνου άραγε φορώ. Και σαν τον ήλιο τώρα!

Και κάπως έτσι τελειώνει αυτή η βραδιά. Θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ, πολύ κόσμο. Τους καλεσμένους μας που ήταν κοντά μας. Τους τεχνικούς Γιάννη Μπαξεβάνη στον ήχο, Αργύρη Λιανό και Νικόλα Κωνσταντάκη στον ήχο. Όλους τους φωτιστές μας, ευχαριστώ. Και ελπίζω να περάσατε όσο ωραία περάσαμε κι εμείς. Και εύχομαι να ξανανταμώσουμε σύντομα. Υγιείς. Να προσέχετε. Μεθυσμένη πολιτεία.

μια κορνίζα αδιανή. Μια λατέρνα είναι η ζωή μου με ξεκούρδιστη φωνή.

Νιώθω πως το πιο αγαπημένο μου τραγούδι είναι αυτό που θα σας πω τώρα για το τέλος. Αυτό το αντίο που τώρα θα πούμε είναι το τέλος κάποιας αγάπης. Δεν γεννήθηκε ποτέ, δεν γεννήθηκε ποτέ. Αυτό το παιχνίδι που παίζουμε ο ένας στις πλάτες του άλλου εδώ θα τελειώσει. Μα πρέπει κάτι να σου πω, θέλω κάτι να σου πω. Το ξέρω τι προσπάθησες, το ξέρω τι γελάστηκες.

0: Σας μεταδώσαμε μέρος της συναυλίας που έδωσε πρόσφατα η Αναβίση στο Μέγκα.
1: Ακούσατε την εκπομπή «Μουσικά αφιερώματα». Μία διαδρομή στο ποιοτικό ελληνικό τραγούδι.
2: Ψάχνετε για τα καλύτερα? Το Αντώνης είναι εδώ. Φρέσκα κρέατα και ψάρια, φρούτα και λαχανικά, γεμάτα γεύση. Απολαυστικά επιδόρπια και νόστιμα μαγειρεμένα πιάτα που θα σας ενθουσιάσουν. Και δεν είναι μόνο αυτά. Στο Αντώνης θα ανακαλύψετε εισαγόμενα προϊόντα από όλο τον κόσμο. Εξαιρετική εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές.
3: Προσφορές Αντώνης μέχρι και τις 8 Ιουλίου. Βοδινός κιμάς 5,88 το πάουντ. Μεγάλα κεράσια 2,99 το πάουντ. Ατλαντικός ολομός φιλέτο 7,99 το πάουντ. Φρέσκο λαβράκι καθαρισμένο 8,99 το πάουντ. Φυσικό γιαούρτι Φινίτσια 750 γραμμάρια 1,99. Ελαιόλαδο Γκάλο, εξαιρετικά Παρθένο, 1 λίτρο 8,99.
2: Οι προσφορές της εβδομάδας ισχύουν για όλα τα σούπερ μάρκετ Αντώνης. Αντώνης, ένα σύμπαν φρεσκάδας.
4: In every great kitchen, there's one ingredient that never goes out of style. Tradition. Solon Greek Extra Virgin Olive Oil. The true taste of tradition made for today's kitchen. Perfect for salads, cooking, baking, dressings, and dips. And now, Solon Extra Virgin Olive Oil comes in a brand new, easy-to-use squeeze bottle. Solon Extra Virgin Olive Oil by Pilatos. It's not a trend, it's a tradition.
5: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
6: Ακολουθούν ειδήσεις. Είναι μια προσφορά της υπεραγοράς τροφίμων Grammar Circle Fax.

Ποινή φυλάκισης 5 ετών και 8 μηνών στον καθένα με αναστολή ως την εκδίκαση της έφεσης επέβαλε το τριμελές πλημελιοδικείο στον πρώην πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ Δημήτρη Μελά και την πρώην διευθύντρια άμεσων ενισχύσεων και τεχνικών έργων του οργανισμού Αθανασία Ρέπα που κρίθηκαν ένοχοι για υπόθαλψη εγκληματία και παράβαση καθήκοντος. Το δικαστήριο αποφάσισε νωρίτερα να οδηγήσει σε δίκη στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων τα δύο πρώην στελέχη για το κακουργήμα της υπεξαίρεσης υπηρεσιακού εγγράφου και να επιβάλλει στους κατηγορούμενους τον περιοριστικό όρο της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης. Αποδεικνύεται και με τη σφραγίδα της δικαιοσύνης ότι η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ ήταν ένα γαλάζιο σκάνδαλο διασπάθησης κοινοτικών πόρων σε βάρος των έντιμων αγροτών και των φορολογούμενων που θα πληρώσουν το υπέρογκο πρόστιμο του 1 δισεκατομμυρίου ευρώ. Για το πάρτι διαφθορά σχολίασε το ΠΑΣΟΚ με αφορμή τη δικαστική απόφαση για τα δύο πρώην στελέχη του οργανισμού. Η νέα παραπομπή για κακούργημα στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ αποκαλύπτει το μέγεθος της συγκάλυψης από την κυβέρνηση, σχολίασε η ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα. Ευρεία σύσκεψη πραγματοποιήθηκε σήμερα στο αστυνομικό μέγαρο Θεσσαλονίκης υπό τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοίδη με τη συμμετοχή στελεχών της αντιτρομοκρατικής και της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Αντικείμενο της σύσκεψης ήταν ο συντονισμός των ενεργειών για τον εντοπισμό των δραστών αλλά και τυχόν ηθικών αυτούργων της τριπλής δολοφονικής επίθεσης με γκαζάκια στη Θεσσαλονίκη που είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο της Βάγιας Νέστορα, μητέρας του στελέχους της Νέας Δημοκρατίας, Αφροδίτης Νέστορα. Την ίδια ώρα η αστυνομία δημοσιοποιεί στοιχεία από τη δράση των αρμόδιων υπηρεσιών τα τελευταία χρόνια για την αντιμετώπιση περιστατικών εμπριστικών επιθέσεων. Όπως αναφέρει, μόνο στην Αττική σχηματίστηκαν 191 δικογραφίες για εμπριστικές επιθέσεις κατά την περίοδο 2024-2026 και πραγματοποιήθηκαν συνολικά 151 συλλήψεις κατά την ίδια περίοδο. Η αστυνομία επισημαίνει ότι σε κάθε νέα υπόθεση εξετάζεται τόσο αυτοτελώς όσο και σε συνδυασμό με παλαιότερες δικογραφίες όπου αυτό κρίνεται επιχειρησιακά αναγκαίο. Θύμα δύο Ρώσων φαρσέρε, έπεσε ο σύμβουλος Εθνικής Ασφάλειας του Πρωθυπουργού Θάνος Ντόκος, νομίζοντας ότι συνομιλεί με το σύμβουλο Εθνικής Ασφάλειας του Ουκρανού Προέδρου Ζελένσκι. Στη συνομιλία που είχε καταγραφεί σε βίντεο, γίνεται μεταξύ άλλων εκτενής αναφορά στο περιστατικό με το ουκρανικό ντρόουν ανοιχτά της Λευκάδας. Οι δύο φαρσέρε εμφανίζονται να προειδοποιούν για το ενδεχόμενο επανάληψης περιστατικού με ντρόουν κοντά σε ελληνικά νησιά, ενώ ο κύριος Ντόκος φέρεται να αναφέρει ότι θα γίνουν εκλογές στην Ελλάδα τους επόμενους μήνες. Κυβερνητικές πηγές κάνουν λόγο για υβριδική επίθεση με χρήση εξαιρετικά προηγμένης τεχνητής νοημοσύνης. Τονίζουν ότι βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη πρόγραμμα για την αναβάθμιση της ασφάλειας των επικοινωνιών και υπογραμμίζουν ότι δεν προέκυψε κατά διάρκεια της συνομιλίας καμία διαρροή εμπιστευτικής ή απόρριτης πληροφορίας. Σε ανακοίνωσή του, το ΠΑΣΟΚ ζητά την παρέτηση του κ. Ντόκου και κατηγορεί την κυβέρνηση ότι σιωπά για αυτό το πρωτοφανέ συμβάν. Από την πλευρά του, ΣΥΡΙΖΑ επισημαίνει ότι η κυβέρνηση οφείλει να δώσει πλήρες εξηγήσεις και να αναλάβει τις πολιτικές ευθύνες της. Ο κ. Ντόκος είναι ακόμα στη θέση του, διερωτήθηκε ο Αντώνης Σαμαράς. Σαρωτικές αλλαγές εξετάζονται στο πλαίσιο του νέου κώδικα για τη λειτουργία των πολυκατοικιών 97 χρόνια μετά τη θέσπιση του νόμου που εξακολουθεί να αποτελεί τη βάση του δικαίου της ιδιοκτησίας. Ο Υφυπουργός Δικαιοσύνης Ιωάννης Μπούγας ανέφερε ότι ανάλογα με τις ανάγκες μπορούν να αλλάξουν τα ποσοστά που απαιτούνται για τη λήψη μιας απόφασης. Για παράδειγμα, εξήγησε, δεν μπορεί η άρνηση ενός ενίκου να αποτελεί τροχοπέδι για τη λύση κομβικού ζητήματος της πολυκατοικίας. Αντιδράσεις προκαλεί στην Πρέβεζα η πρόταση της πυροσβεστικής για την εγκατάσταση μόνιμου συστήματος drones με σκοπό την πυροπροστασία. Το Δημοτικό Συμβούλιο Πρέβεζας μπλόκαρε την πρόταση επικαλούμενο η χορύπανση, την προστασία των προσωπικών δεδομένων και πιθανές επιπτώσεις στον τουρισμό. Οριοθετημένη χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε νωρίς το μεσημέρι σε δυσπρόσιτη δασική έκταση κοντά στην περιοχή Κανάλια στο Μουζάκι Καρδίτσας.

0: Ελληνική υπεραγορά τροφίμων Grand Marché Colfax. Και τις 7 ημέρες της εβδομάδας σας προσφέρουμε φρεσκότατα κρέατα, πουλερικά, θαλασσινά, φρούτα, λαχανικά, τυριά και γαλακτοκομικά, είδη αρτοπολίου και ζαχαροπλαστικής. Όλα τα ελληνικά και εγχώρια προϊόντα και ό,τι χρειάζεται το σπίτι. Πόλη Σιλιανική και Χονδρική. Grand Marché Colfax. Πάνω από 30 χρόνια στην υπηρεσία της ελληνικής παροικίας. Σας περιμένουμε στο μεγάλο μας κατάστημα 50.000 τετραγωνικών ποδιών στην καρδιά του Λαβάλ. 3699 Auto Route 440 Laval West, κοντά στη Λαμπέλ. Τηλέφωνο 450 688 77 73. Άνετο πάρκινγκ. Κάθε εβδομάδα μεγάλες προσφορές σε μια σειρά από απαραίτητα είδη. Grand Marché Colfax. Θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε.
1: Προσέξτε μερικές από τις προσφορές Colfax μέχρι και τις 8 Ιουλίου. Rib Steak 13.13 το pound. Βοδινός κιμάς 5.66 το pound. Μαριναρισμένα χοιρινά σουβλάκια 7.20 το pound. Χοιρινά παϊδάκια 2.99 το pound. Ολόκληρο κοτόπουλο 2.69 το pound. Φτερούγες κότας 2.69 το pound. Λουκάνικα, Ιταλικά ή Τουλούς 4.94 το pound. Ελαιόλαδο Αργολής, εξαιρετικά παρθένο, 750 χιλιοστόλιτρα, 7.95. Κεφαλοτήρι κεφαλογραβιέρα, 10.99 το pound. Πιπεριές Σαλόνικα, 3.60 το pound. Ελιές πράσινες γεμιστές, 5.87 το pound. Μαγειρεμένο καλαμάρι, 6.78 το pound.

0: παρικιακές δραστηριότητες.
1: Ευχαριστούμε θερμά όλους όσοι με οποιονδήποτε τρόπο μας συμπαραστάθηκαν στο βαρύ μας πένθος για το θάνατο του αγαπημένου μας δόκτορα Μιχάλη Παϊδούση. Αύριο Κυριακή 5 Ιουλίου στον Καθεδρικό Ναό του Αγίου Γεωργίου τελούμε 40ήμερο μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής του δόκτορα Μιχάλη Παϊδούση από Λευκωσία Κύπρου. Μετά το μνημόσυνο θα προσφερθούν κόλυβα και καφές στην αίθουσα της Εκκλησίας. Παρακαλούνται οι συγγενείς και οι φίλοι όπως παρευρεθούν. Η σύζυγος Βρυσιής Μαύρου Παϊδούση, οι λοιποί συγγενείς και φίλοι από Κύπρο, Ελλάδα και Καναδά.
2: Η έκτακτη Γενική Συνέλευση της Ελληνικής Κοινότητας Μίζωνος Μόντρεαλ, που πραγματοποιήθηκε την περασμένη Κυριακή 28 Ιουνίου, ενέκρινε ομόφωνα τον προϋπολογισμό για το οικονομικό έτος 2026-2027. Ο προϋπολογισμός προβλέπει συνολικά έσοδα ύψους 19.274.860 δολαρίων και συνολικά έξοδα ύψους 18.715.190 δολαρίων, παρουσιάζοντας πλεώνασμα 559.670 δολαρίων. Στη συνέλευση παρευρέθηκαν 133 μέλη της κοινότητας. Ο πρόεδρος Βασίλης Αγγελόπουλος ευχαρίστησε θερμά την ταμεία, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τη διοίκηση και όλους όσοι εργάστηκαν για την προετοιμασία του προϋπολογισμού, υπογραμμίζοντας την ποιότητα και τη σοβαρότητα της δουλειάς που έγινε. Η διοίκηση θεωρεί ότι η ομόφωνη έγκριση του προϋπολογισμού στέλνει ένα ισχυρό μήνυμα ενότητας, εμπιστοσύνης και συλλογικής ευθύνης σε μια περίοδο κατά την οποία η κοινότητα συνεχίζει να εργάζεται για τη σταθεροποίηση, την αναδιοργάνωση και την περαιτέρω ενίσχυση των υπηρεσιών και των θεσμών της.

0: Από το τηλεοπτικό πρόγραμμα του Γιώργου Γκιούσμα «Καλημέρα Πατρίδα», θα παρακολουθήσετε το δεύτερο μέρος από την αποφύτηση των μαθητών των σχολείων Σοκράτης Δημοσθένης. Αύριο Κυριακή, ώρα 7.30 πρωί και 9.30 βράδυ και με επαναλήψεις ολόκληρη την εβδομάδα.
1: Είναι πλέον γνωστό ότι τα ελληνοκαναδικά νέα έχουν επιβληθεί στην παροικία. Πολυσέλιδα, αμερόληπτα, αλλά με σκληρή κριτική και με διαφημίσεις που φέρνουν αποτελέσματα, τα ελληνοκαναδικά νέα αγαπήθηκαν και μεγαλώνουν μαζί σας. Για αποκλειστικά νέα, διαβάστε τα ελληνοκαναδικά νέα. Ελληνοκαναδικά νέα, βραβείο καλύτερης αρθρογραφίας και καλλιτεχνικής επιμέλειας από το Ομοσπονδιακό Εθνικό Συμβούλιο Τύπου. Ελληνοκαναδικά νέα, κυκλοφορούν κάθε Παρασκευή.
2: La station qui parle votre langue. CFMB 1280, Radio Montréal.
3: Μια ιστορία, ένα τραγούδι.
4: Σήμερα. Η Νάνα Μούσχουρη μιλάει για την Νάνα Μούσχουρη.

ξέρετε, είναι πάρα πολύ σημαντικό που, το, που μου συμβαίνει εμένα, αλλά νομίζω ότι είναι σε κάθε άνθρωπο, γιατί το κάθε καλλιτέχνη ή οτιδήποτε κάνει στη ζωή. Γιατί η αρχή και τα πρώτα χρόνια που πες έχουν πολύ μεγάλη σημασία στο δρόμο που ακολουθεί κάποιος, και όταν πλέον φτάνει σε ένα σημείο όπως εγώ, όχι τώρα μόνο και πριν το σκεφτόμουν, αλλά τώρα ακόμη περισσότερο, γιατί αν δεν υπήρχε εκείνη η αρχή δεν θα ήμουν

Η ζωή μου ήταν μυθική γιατί δεν την περίμενα. Ήθελα απλώς να τραγουδήσω και να τραγουδήσω καλά, αν ήταν δυνατόν. Θυμάμαι την πρώτη φορά που γνώρισα τη Μαρία Κάλλας, είχε έρθει να μ' ακούσει σε ένα κέντρο που τραγουδούσα στον Αστέρα. Και μου ζητούσε τραγούδια της μητέρας της παλιάς εποχής, καντάδες και και τραγουδούσα πάρα πολύ εύκολα, όπως τραγουδούσα και εγγλέζικα, γαλλικά, ό,τι τραγούδια έκαναν για χώρο εκείνη την εποχή. Και μια μέρα με ρώτησε γιατί τραγουδούσα και αν είχα σπουδάσει και της είπα ότι πήγαινα στο ΟΔΙΟ και ότι είχα κάνει ήδη 8 χρόνια, αλλά μ' άρεσε πολύ και η ελαφρά μουσική. Επίσης ήταν για μένα ένα άλλο σχολείο, άλλου είδους που ήμουν εκεί. Και μου είπε, να σου πω την αλήθεια, εκείνο που έχει σημασία στη ζωή δεν είναι το τι κάνεις, ποια εργασία κάνεις. Το πιο σημαντικό είναι γιατί την κάνεις και πώς την κάνεις. Εγώ τραγουδούσα με πολύ αγάπη στην καρδιά μου, αγαπούσα το τραγούδι, αλλά μου απέμενε να το τραγουδήσω καλά και να το κάνω με αγάπη ακριβώς.

γιατί ακολούθησα έναν δρόμο που ήθελα να τον ακολουθήσω, αλλά δεν ονειρευόμουν. Εγώ ποτέ δεν σκέφτηκα όταν μου είπαν έλα στο Παρίσι να τραγουδήσεις, ότι μετά ο Quincy Jones θα είναι στην πόρτα για να πει γιατί πέτυχε, στη Γερμανία πέτυχα για πρώτη φορά στο εξωτερικό. Να μην είμαι και άδικη, υπήρξε επίσης και η Ισπανία με ένα τραγούδι του Γιάννη. Του Κώστα Γιαννίδη. Λοιπόν, αυτό ήταν το ξύπνο αγάπη μου. Ξαφνικά μετά το 59 εδώ, το 60 ήταν του Κώστα Γιαννίδη και το 61 ήταν η Γερμανία. Εμένα με είχαν καλέσει στη Γαλλία, αλλά οι Γάλλοι μου είπαν θέλεις να τραγουδήσεις στη Γερμανία. Λοιπόν, μέσα σε 3 χρόνια από την Ελλάδα πήγα, και γιατί πήγα, γιατί έλεγα δεν έχω να χάσω τίποτε. Τίποτε να χάσω. Και πήγα. Μόλις έκανα ό,τι μου ζήτησα να κάνω, που δεν με προσέβαλε βεβαίως, και τους σεβάστηκα, γιατί επειδή είχα αυτή την επιτυχία το 61 μαζί τους, μέσα σε 3 χρόνια ο Quincy Jones, δηλαδή το 62, με είχε καλέσει ήδη να πάω στην Αμερική. Γιατί λένε πώς κερδίζει κάποιος ένα βραβείο στην Ισπανία και στη Γερμανία, γιατί να μην έρθει και στην Αμερική.

Δεν πρόβλεψα ποτέ στη ζωή μου θα κάνω. Δεν είπα ποτέ αυτό. Είχα μια διάθεση να μάθω και αυτό το πήρα επίσης και από τον Γκάτσο. Και την εποχή εκείνης μπορώ να σας πω, άκουγα γιατί θεούσα τον εαυτό μου ότι δεν ήμουνα αρκετά, ούτε είχα πάει στο πανεπιστήμιο, τόσο που το θεωρούμε. Οι γονείς μου αγωνίστηκαν για να τελειώσουμε το σχολείο και τα λοιπά, έπρεπε να εργαστούμε και η αδερφή μου και εγώ. Λοιπόν, εγώ βρήκα τελικά, ξαφνικά, το τραγούδι που το αγαπούσα μπορούσε να γίνει και επάγγελμα. Γι' αυτό στηρίχθηκα σε αυτό, εφόσον το αγαπούσα τόσο πολύ, και άρχισα, όπως και η Κάλλας μου είχε συμβουλεύσει, μου είχε πει καλύτερα να είσαι μια πολύ καλή τραγουδίστρια της ελαφράς μουσικής, αποτυχημένη κλασική. Και πράγματι, γιατί το κλασικό τραγούδι το λατρεύω και το σέβομαι πολύ, αλλά με τραβούσε πάρα πολύ το τραγούδι το ελαφρύ, όπως είχα μάθει και στη χώρα μου να τραγουδάω με τους διαφόρους συνθέτες, με τον Μπλέσα, με τον Καπνίση, με τον Μωράκη, με τον Μάνο βεβαίως μετά και τον Νίκο, όλους τους συνθέτες που τραγουδούσα εδώ. Και έτσι τραγουδώντας έγινα, αλλά είχα ένα παράδειγμα. Προσπαθούσα να βρω το ανάλογο στους ανάλογους στίχους, το περιεχόμενο του τραγουδιού έπρεπε να, όχι να μοιάζει, αλλά να μην είναι μακριά από τον κόσμο στον οποίο υπήρχα. Γιατί αυτός ο κόσμος ήταν ο ελληνικός μου κόσμος. Και προσπάθησα να μαθαίνω. Λέω πολύ συχνά ότι το μεγαλύτερο μου ταλέντο ήταν ότι είχα τα μάτια ανοιχτά και τα αυτιά και ήθελα να μάθω, άκουγα όλο τον κόσμο. Δεν θα πει ότι το μιμούμε κάποιον, δηλαδή προσπαθώ να το μιμηθώ, όχι. Αλλά έπαιρνα αυτά ό,τι μου τέριαζε και το έκανα δικό μου.

ήταν μια εποχή που έγιναν μερικά τραγούδια διάσημα. Ήταν πολύ ευνοϊκή η εποχή, γιατί ανεκάλυψαν ξαφνικά μια τραγουδίστρια, αλλά συγχρόνως, και αυτό θα το λέω, γι' αυτό λέω, η Μελίνα Κιβάνος με το «Ποτέ την Κυριακή» και τον Τασάν. Ναι. Αυτό ήταν μεγάλο, πώς θα σας πω, άνοιγμα στον κόσμο. Γιατί όπως παλαιότερα είχαμε την Ιταλική μουσική με τον Σαρέμο, πριν είχαμε την Ισπανική, την Νοτιοαμερικάνικη, ξαφνικά η Ελλάς βγήκε παντού στον κόσμο.

0: Ο Μάνος για μένα, όπως σας λέω, είναι η μητέρα και ο πατέρας μου, ο Νίκος. Ήταν οι δυο. Γιατί με έβαλαν σε έναν δρόμο. Και με τα τραγούδια τους μπορώ να σας πω ότι απέκτησα ένα σεβασμό και για τη ζωή, να τη βλέπω αληθινή, χωρίς να παραμελώ το γεγονός πως είναι η πραγματικότητα. Και αυτό μου δώσε πολύ ελπίδα, γιατί ήθελα να βλέπω τη ζωή σωστά και την έψαχνα σωστά, ασχέτως αν η ζωή δεν ακολουθούσε πάντοτε. Εγώ ακολούθησα αυτόν τον δρόμο και με έφερε μέχρι σήμερα, γιατί τα χρωστώ πολύ το γεγονός ότι έμεινα πιστή στα τραγούδια μου.
1: We are going to take you now to a street of dreams. A street which resembles to a toy. Where nobody lives, where he really hopes. In this street, the dreams of youth are born and die under the same tender and unbearable sky. For the dream lasts for a moment, and all the rest are disappointment. Those who in the evening cannot find their sleep, as they cannot dream, they sing, and their happiness resembles to a paper toy which flies like a dream among the fingers of an angel. In the moon, like a beautiful fairy tale queen, wearing the stars for her crown on her hair, looks at them from high above.

τη δουλειά που έχω κάνει στη ζωή μου τα 60 χρόνια, δεν θα μπορούσα να την κάνω εδώ. Γιατί έξω έτσι και δεν κάνεις αυτό που πρέπει, όπως πρέπει και όπως κατά κάποιο τρόπο θέλουν εκείνοι. Αλλά υπάρχει ένας τρόπος να τους πείσεις ότι αυτός ο τρόπος που σας προσφέρω είναι και πιο σωστός. Και είχα την τύχη να μ' ακούσουν και δεν βγήκανε απογοητευμένοι. Αυτό με βοήθησε, γιατί παραδείγματος χάρη όταν ήμουν στη Γαλλία μου είπαν να πάω στη Γερμανία αν ήθελα. Θα μπορούσα να πω όχι, δεν θέλω να πάω, είναι επικίνδυνο για μένα. Ή ο Μάνος μου απογόρευσε. Επίσης στη Γαλλία ορισμένα μετά μου είπαν, γιατί άρχισαν οι χώρες να ζητάνε την τραγουδίστρια, η Ισπανία με ζήτησε, ο Καναδάς με ζήτησε, και η Αγγλία επίσης, που είναι από τις πιο δύσκολες χώρες.

Εμείς οι τραγουδιστές είμαστε φτιαγμένοι για να δίνουμε όνειρο και ελπίδα. Και όσο και να μείνει ορισμένες φορές με κατηγορίζουν, τα βλέπω πάντοτε ροζ. Και έξω με κατηγορήσανε γι' αυτό. Ότι, και δεν, ενώ δεν είναι ροζ στη ζωή. Πράγματι δεν είναι ροζ. Αλλά ποιος εμποδίζει να προσπαθείς να γίνουν ροζ. Εσύ, ο καθένας. Αν το κάνει και ένας άλλος, ακόμα καλύτερα.

0: Ψάχνετε για τα καλύτερα? Το Αντώνης είναι εδώ. Φρέσκα κρέατα και ψάρια, φρούτα και λαχανικά, γεμάτα γεύση. Απολαυστικά επιδόρπια και νόστιμα μαγειρεμένα πιάτα που θα σας ενθουσιάσουν. Και δεν είναι μόνο αυτά. Στο Αντώνης θα ανακαλύψετε εισαγόμενα προϊόντα από όλο τον κόσμο. Εξαιρετική εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές.
1: Προσφορές Αντώνης μέχρι και τις 8 Ιουλίου. Βοδινός κιμάς 5,88 το πάουντ. Μεγάλα κεράσια 2,99 το πάουντ. Ατλαντικός ολομός φιλέτο 7,99 το πάουντ. Φρέσκο λαβράκι καθαρισμένο 8,99 το πάουντ. Φυσικό γιαούρτι Φινίτσια 750 γραμμάρια 1,99. Ελαιόλαδο Γκάλο εξαιρετικά παρθένο 1 λίτρο 8,99.
0: Οι προσφορές της εβδομάδας ισχύουν για όλα τα σούπερ μάρκετ Αντώνης. Αντώνης, ένα σύμπαν φρεσκάδας.

0: Η εκπομπή της Ελληνοκαναδικής Επιτροπής Αλληλεγγύης για την Κύπρο που ακολουθεί είναι μια προσφορά της πασίγνωστης εταιρείας Ελλανδικών New Milano. New Milano από το 2002 κερδίζει το πρώτο βραβείο καταναλωτών Consumer Choice Award. New Milano. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.newmilano.com.
1: Φίλες και φίλοι, καλή σας μέρα. Η Ελληνοκαναδική Επιτροπή Αλληλεγγύης για την Κύπρο είναι και σήμερα μαζί σας και θα ακούσετε ειδήσεις από την Κύπρο. Σε έντονη κινητικότητα αναμένεται ότι θα εισέλθει το Κυπριακό με βάση τις κινήσεις που γίνονται από τα Ηνωμένα Έθνη και από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Βρισκόμαστε βέβαια ακόμα στην αρχή. Η προσωπική απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, κυρία Ολκίν, είχε επαφές στο τρίγωνο Λευκωσία, Αθήνα και Άγκυρα και αναμένεται ότι θα επανέλθει στην περιοχή προσθέτοντας την περιοδία της και τις Βρυξέλλες. Υπάρχει δρόμος ακόμη για να προχωρήσει η προσπάθεια. Όπως συναφώς αναφέρθηκε, κομβική σημασίας ήταν τα όσα έχουν συζητηθεί στη συνάντηση που είχε η κυρία Ολκίν με τον Τούρκο Υπουργό Εξωτερικών Φιντάλ στην Άγκυρα. Όσο και αυτό να έχει αναφερθεί πολλές φορές στο παρελθόν και έχει γίνει κλισέ, ισχύει. Το κλειδί της λύσης του Κυπριακού βρίσκεται στην Άγκυρα. Και αυτό γιατί η Τουρκία κατέχει εδάφη στην Κύπρο και διατηρεί στρατό κατοχής για να διασφαλίσει την παράνομη παρουσία της στο νησί. Αυτή είναι η ουσία του Κυπριακού και στη βάση αυτή θα πρέπει να διαχειρίζονται τα Ηνωμένα Έθνη το Κυπριακό. Την ίδια ώρα ο κατοχικός ηγέτης του ΦΑΝ, σχολιάζοντας τις εξελίξεις και την κινητικότητα στο Κυπριακό, έσπευσε να αναφέρει πως οποιαδήποτε διαδικασία 5-1 το τελικό λόγο έχουν οι δύο πλευρές και οι τρεις εγγύητριες χώρες. Ο τουρκοκυπριακός λαός είναι υποκείμενος στη λύση αυτού του προβλήματος και όταν προκύψει οποιαδήποτε ουσιαστική συζήτηση θα ενημερωθεί έγκαιρα σωστά και χωρίς παραμορφώσεις. Γιατί το αναφέρει αυτό? Επειδή έχει αντιληφθεί το προφανές, ότι δηλαδή είναι η Άγκυρα που αποφασίζει και όχι ο ίδιος. Το γνωρίζει, το βιώνει και σπέβδει να διασκεδάσει τις εντυπώσεις. Στην προκειμένη περίπτωση δεν πρόκειται για εντυπώσεις αλλά η πραγματικότητα. Ο κύριος Τουφάν ανέφερε ότι η τουρκοκυπριακή πλευρά δεν θα επιτρέψει μια νέα απογοήτευση στο Κυπριακό κατά την επόμενη περίοδο όπως συνέβη το 2004 και το 2017. Το γνωστό αφήγημα δηλαδή πως και οι δύο περιπτώσεις οι ευθύνες φορτώνονται στην ελληνοκυπριακή πλευρά. Σε αυτή τη φάση του Κυπριακού, 52 χρόνια μετά την εισβολή και συνεχιζόμενη βέβαια κατοχή, δεν μπορεί να επιχειρείται πριν ξεκινήσει μια νέα πρωτοβουλία προσπάθεια απόδοσης ευθυνών. Αυτή η πρακτική το μόνο που πετυχαίνει είναι να δημιουργεί και να συντηρεί τοξικό κλίμα υπονομεύοντας την προσπάθεια για το Κυπριακό. Κατ' επανάληψη, όταν η Κυπριακή Δημοκρατία προσπαθεί να διαφοροποιήσει τα δεδομένα στο στρατηγικό πεδίο, η Τουρκία αντιδρά συστηματικά και απειλεί. Πρόσφατα, η Τουρκία επέκρινε τη στρατιωτική συμφωνία Κύπρου-Γαλλίας και εκτόξευσε απειλές. Το ίδιο έγινε και με τη συνεργασία Κύπρου-Ισραήλ. Δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία ότι στόχος της Τουρκίας είναι ο στρατηγικός έλεγχος της Μεγαλονήσου. Γι' αυτό αντιδρά όταν η Κυπριακή Δημοκρατία προσπαθεί να αναβαθμίσει τα ερίσματά της. Η Τουρκία ελέγχει την κατεχόμενη Κύπρο, όμως αυτό δεν της αρκεί. Επιθυμεί και στοχεύει να έχει λόγο και στις δράσεις του νόμιμου κράτους της Κυπριακής Δημοκρατίας. Είναι με αυτό το σκεπτικό που η Άγκυρα συστηματικά επικαλείται επιλεκτικά το Σύνταγμα και τις συμφωνίες του 1960. Εκφράζεται η θέση ανάμεσα σε ορισμένους κύκλους στην ελληνοκυπριακή κοινότητα ότι η Κύπρος πρέπει να αποφεύγει κινήσεις οι οποίες ενδεχομένως θα θεωρηθούν ως πρόκληση προς την Τουρκία. Πέραν τούτο, οι ίδιοι κύκλοι εμφανίζονται ως οι υπέρμαχοι της Διζωνικής Δικοινοτικής Ομοσπονδίας με πολιτική ισότητα ή ακόμα και της Συνομοσπονδίας, θεωρώντας την ελληνοκυπριακή πλευρά ως υπεύθυνη για τη μη λύση του Κυπριακού. Εν τούτης, οι τοποθετήσεις αυτές απαλλάσσουν την κατοχική Τουρκία από τις δικές της ευθύνες για τα τεκτενόμενα στο Κυπριακό. Αξιολογώντας τις συμφωνίες υψηλού επίπεδου, είναι προφανές ότι η ελληνοκυπριακή πλευρά προέβη σε ουσιαστικές παραχωρήσεις. Είναι η τουρκική πλευρά που δεν ανταπέδωσε. Αντίθετα, οι όροι που έθεσε και εξακολουθεί να θέτει δεν προκρίνουν ένα λειτουργικό κράτος. Πέραν τούτου, κανένα σοβαρό κράτος δεν διαπραγματεύεται την ύπαρξή του. Σημειώνω επίσης ότι, με βάση τη θεωρία των μικρών κρατών, ενώ πολλές φορές η ουδετερότητα μπορεί να είναι επιθυμητή, σε περιόδους μεγάλων συγκρούσεων μια τέτοια πολιτική μπορεί να αποβεί επιζήμια. Η ουσία είναι η επιλογή συνεργασιών να γίνεται με ορθολογισμό και με βάση την αμοιβεβαιότητα. Επιπρόσθετα, κατανοώ τη θέση ότι η Κύπρος δεν μπορεί να γίνεται μέρος των συγκρούσεων άλλων χωρών. Λέω ότι όταν η Κυπριακή Δημοκρατία αγωνιζόταν για να ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ο τότε Υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας Τζεμ δήλωνε ότι δεν υπάρχει όριο στην αντίδραση της Άγκυρας εάν ενταχθεί στην Ένωση η Ελληνοκυπριακή Διοίκηση. Πολύ σωστά. Η Κύπρος συνέχισε την πορεία της με τη στήριξη της Ελλάδας καθώς και άλλων χωρών. Υπήρχαν και τότε φωνές που προέβαλαν τη θέση να μην αγνοηθούν οι απειλές της Τουρκίας. Προφανώς οι μνήμες είναι νοπές. Όταν η ελληνοκυπριακή πλευρά αρνήθηκε να αποδεχθεί τους όρους παράδοσης της τουρκικής πλευράς στη Γενέβη τον Αύγουστο του 1974, ακολούθησε η επιχείρηση Ατήλας, ο δεύτερος. Αλλά και τότε που τα δεδομένα ήταν απελπιστικά, η ελληνοκυπριακή πλευρά δεν παρεδόθηκε. Αντιλαμβανόμαστε το μέγεθος καθώς και το ισοζύγιο ή το ανισοζύγιο δυνάμεων στην Ανατολική Μεσόγειο. Αξιολογώντας τις εισηγήσεις για την αποφυγή της ενίσχυσης των αμυντικών και άλλων ερισμάτων της Κυπριακής Δημοκρατίας, καθώς και τη ροπή για οποιαδήποτε λύσεις, λέμε ότι δι' αυτόν εμπολής προκρίνεται η φιλανδοποίηση της Κύπρου στην Τουρκία. Το επιχείρημα που προβάλλεται για τις θέσεις αυτές είναι για να αποφευθούν χειρότερα δεινά. Δεν είναι όμως λογικό να αποδεχθεί η Κύπρος να είναι υπό τον στρατηγικό έλεγχο της Άγκυρας. Είναι προφανές ότι η Κύπρος δεν έχει την πολυτέλεια να προβάλλει μαξιμαλιστικές θέσεις. Όμως, η επιδίωξη μιας διευθέτησης η οποία να βελτιώνει το στάτους που είναι θεμητή. Στα πλαίσια αυτά, νομίζω ότι σημαντική για την κατάθεση κατευθυντηρίων γραμμών για τη λύση, καθώς και δέσμη μέτρων συνεργασίας όλων των εμπλεκομένων μερών στα πλαίσια μιας εξελεκτικής διαδικασίας. Με το ίδιο σκεπτικό, όλες οι προσπάθειες που ασκοπούν στην ενίσχυση της κρατικής υπόστασης της Κυπριακής Δημοκρατίας και της αποτρεπτικής της ικανότητας είναι όχι μόνο θεμητές αλλά και επιβεβλημένες. Στις στρατιωτικές συνεργασίες που γίνονται είναι σημαντικό να υπάρχει το στοιχείο της αμοιβεβαιότητας. Μεταξύ άλλων, για οποιοσδήποτε διευκολύνσεις παρέχονται, είναι όχι μόνο θεμητό αλλά και επιβεβλημένο να υπάρχουν εγγυήσεις και για την ασφάλεια της Κύπρου. Τέλος, είναι επίσης σημαντικό, όπως η Κυπριακή Δημοκρατία απαιτεί από τις άλλες δύο εγγύητρες δυνάμεις, τη Βρετανία και την Ελλάδα, να πράξουν το αυτονόητο για την ασφάλειά της. Αυτό αποτελεί συμβατική υποχρέωση. Ταυτόχρονα είναι σημαντικό να τοποθετηθεί και η Ευρωπαϊκή Ένωση για την ασφάλεια και την εδαφική ακεραιότητα όλων των κρατών μελών της. Φίλες και φίλοι, ακούσατε ειδήσεις από την Κύπρο. Θα είμαστε και πάλι μαζί σας το ερχόμενο Σάββατο την ίδια ώρα. Γεια και χαρά σας.

Η εκπομπή της Ελληνοκαναδικής Επιτροπής Αλληλεγγύης για την Κύπρο που ακούσατε ήταν μια προσφορά της πασίγνωστης εταιρείας αλλαντικών New Milano. New Milano από το 2002 κερδίζει το πρώτο βραβείο καταναλωτών Consumer Choice Award. New Milano. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.newmilano.com.

0: Το Magic Mission σας καλεί να βοηθήσετε όσο μπορείτε, μοιράζοντας αγάπη, αλληλεγγύη και ανθρωπιά. Όταν κάνετε τα ψώνια σας, να βάλετε κάτι στο κουτί που έχετε για το Magic Mission και να ξέρετε πως θα φτάσει εκεί που το περιμένουν. Εάν πάλι προτιμάτε να στείλετε χρηματική βοήθεια, γράψτε την επιταγή σας πληρωτέα στο Magic Mission και ταχυδρομήστε την στην διεύθυνση 5777 Wilderton Avenue, Montreal, H3S2V7 και πάρετε απόδειξη για τη φορολογική σας δήλωση. Από τους εθελοντές του Magic Mission.
1: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
2: CFMB, vous écoutez les plus belles chansons grecques.

0: ρώτησε τα άστρα του ουρανού και εκείνα θα στο πούνε.
1: Ελλάδα, μια χώρα με αναρρύθμιτες φυσικές ομορφιές. Αν υπάρχει ένας λόγος για τον οποίο σίγουρα ξεχωρίζει η Ελλάδα, αυτός είναι για τα νησιά της. Απαράμιλη ομορφιά που αφήνει πίσω τις περισσότερες παραθαλάσσιες χώρες και συγκαταλέγεται ως μία από τις πιο όμορφες χώρες του κόσμου. Πράσινα και γαλάζια νερά, χρυσές αμμουδιές, λευκά σπιτάκια και ανεμόμυλοι είναι μόνο μερικά από τα χαρακτηριστικά των νησιών που μας υπόσχονται διασκέδαση, ανεμελιά, θετική ενέργεια και αξέχαστες στιγμές. Εμείς σας ετοιμάσαμε μία λίστα με μερικά από τα πιο όμορφα ελληνικά νησιά. Φύγαμε κι εμείς για το νούμερο 10. Σαντορίνη, ίσως το ομορφότερο νησί του κόσμου. Τη δική μας Σαντορίνη ψηφίζουν εδώ και πολλά χρόνια εκατομμύρια κόσμου για τη μοναδική ομορφιά της ως το ομορφότερο νησί του κόσμου. Και όχι άδικα. Η Σαντορίνη θεωρείται ο κατεξοχήν ρομαντικός προορισμός στην Ελλάδα. Δεν συναντάει άλλωστε συχνά κανείς κάτασπρες μεγαλοπρεπείς πολιτείες χτισμένες στο χείλος του γκρεμού με γραφικά χωριουδάκια, πλακόστορτα σοκάκια και εντυπωσιακές εκκλησίες που λούζονται στο φως. Το ηφαίστειο, τα φυρά, το φυροστεφάνι, το ημεροβίγλι, η Ία και κυρίως το Ιωβασίλεμα έχουν κάνει τη Σαντορίνη τον απόλυτο τουριστικό προορισμό. Οι ντόπιοι λένε ότι έχει μια καρδιά που χτυπά δυνατά και δονεί τα βουνά, το έδαφος και τη θάλασσα. Ελλαδάρα μου, είσαι έρωτας. Στην Άξο ταιριάζει ο χαρακτηρισμός διαμάντι του Αιγαίου, καθώς δεσπόζει σε σχήμα ρόμβου στα καταγάλανα νερά, περιτριγυρισμένη από τις μικρές Κυκλάδες, τους πολύτιμους δηλαδή λίθους που της προσθέτουν επιπλέον λάμψη. Τέσσερις πολύχρωμες κουκίδες που περιβάλλουν το νησί. Αυτός ο συνδυασμός νησιών είναι που προσφέρει μια σειρά από πλεονεκτήματα στο ταξίδι και δίνει την ευκαιρία στον επισκέπτη να απολαύσει την εμπειρία ενός μεγάλου νησιού με μικρές αποδράσεις στα τέσσερα νησιά των μικρών Κυκλάδων. Μια εμπειρία που θα χαραχτεί στη μνήμη σας για πολλά πολλά χρόνια. Η Ζάκυνθος, η φιόρο του Λεβάντε κατά τους Βενετσιάνους, που σημαίνει άνθος της Ανατολής, είναι γνωστή διεθνώς ως Ζάντε και είναι ένα από τα ομορφότερα νησιά που υπάρχουν στη χώρα μας, με τη φημισμένη παραλία Ναυάγιο να θεωρείται μία από τις πιο εντυπωσιακές σε ολόκληρο τον κόσμο. Η Ζάκυνθος, όπως και όλα τα νησιά του Ιωνίου, είναι καταπράσινη, με έφορες κοιλάδες και ποικιλία τοπίων, από πλατιές αμμώδεις παραλίες με βαθυγάλανα νερά, μέχρι απόκρημνες ακτές και πλούσιο υποθαλάσσιο κόσμο, με ειδικό καθεστώς προστασίας για τη θαλάσσια χελώνα καρέτα-καρέτα και τη μεσογειακή φώκια μονάχους-μονάχους. Καταδυθείτε μεταξύ τους και εξερευνήστε τις υπόγειες σπηλιές, ανακαλύπτοντας τους μαγικούς θησαυρούς. Η Πάρος είναι ένας από τους δημοφιλέστερους προορισμούς διακοπών στις Κυκλάδες, καθώς η φυσική της ομορφιά, οι πανέμορφες παραλίες με τα κρυστάλλινα νερά και τα γραφικά χωριά της δεν αφήνουν κανέναν ασυγκίνητο. Στην πρωτεύουσα του νησιού Παρικιά, οι επισκέπτες συναντούν κυκλαδίτικης αρχιτεκτονικής σπιτάκια, επιβλητικά νεοκλασικά αρχοντικά και το ενετικό κάστρο του 13ου αιώνα στο κέντρο του οικισμού. Η Πάρος είναι ένα νησί κατάλευκο σαν το Μάρμαρό της, με πανέμορφες παραλίες που γεμίζουν από λουόμενους και λάτρεις του σερφ, νησί των ανέμων, των θαλάσσιων ρευμάτων και των απανταχού οπαδών των θαλάσσιων σπορ. Τη συνολική εικόνα του παριανού τοπίου πλαισιώνουν ξεχωριστά μνημεία της φύσης όπως σπήλαια, υγρότοποι, η κοιλάδα με τις πεταλούδες, πανέμορφες παραλίες και ένας βυθός ιδανικός για τους λάτρεις των καταδύσεων. Η Κέρκυρα, ένα από τα βορειότερα νησιά του Ιωνίου Πελάγους, κοσμική αλλά και σοφιστική, άγρια αλλά και γλυκιά, ανώθευτη αλλά και λαμπερή, έχει πάντοτε πολλούς φανατικούς επισκέπτες. Η παλιά πόλη έχει ανακηρυχθεί ως ιδιαίτερο αρχιτεκτονικό μνημείο από την UNESCO και εντυπωσιάζει τον επισκέπτη με τα δύο επιθλητικά φρούρια που την αγκαλιάζουν. Μία βόλτα στα γραφικά λιθόστορτα καντούνια, την πανέμορφη πλατεία του Δημαρχείου και το νοσταλγικό Καμπιέλο σίγουρα θα σας μεταφέρουν κάπου στην Ιταλία και θα ξυπνήσει τα πιο ρομαντικά σας συναισθήματα. Πέραν της παλιάς πόλης ωστόσο, το νησί δίνει τη δυνατότητα για συναρπαστικές εμπειρίες αφού διαθέτει πάμπολες παραλίες αλλά και χωριά προς εξερεύνηση. Ρομαντική ατμόσφαιρα, εναλλαγή των τοπίων και απίστευτη ομορφιά. Η Μήλος κερδίζει μια θέση στην καρδιά μας και μας μαγεύει με τα δαντελωτά της ακρογιάλια και τις παραλίες με τα κρυστάλλινα νερά. Η Μήλος είναι ένα από τα ωραιότερα νησιά της χώρας με εντυπωσιακή μορφολογία και ποικιλία παραλιών, κυρίως λόγω της ηφαιστειογενούς προέλευσης του εδάφους της. Φημισμένη για τα δαντελωτά της ακρογιάλια, έχει πάνω από 75 μικρές και μεγάλες παραλίες με κρυστάλλινα και καταγάλανα νερά, πολύχρωμα σμιλεμένα βράχια και λευκόχρυσες αμμουδιές που είναι σίγουρο ότι θα σας ενθουσιάσουν. Ελαδάρα μου, είσαι ρομάντζο. Μακραίωνη ιστορία και πλούσιος πολιτισμός, υπέροχες παραλίες και αμέτρητες επιλογές για τον επισκέπτη προσφέρει το πανέμορφο νησί των Δωδεκανήσων, η Ρόδος. Η πανέμορφη μεσαιωνική πόλη της Ρόδου, ένα κράμα ποικίλων αρχιτεκτονικών από διαφορετικές χρονικές περιόδους, ανακηρύχθηκε το 1998 από την UNESCO ως πόλη παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς. Περιδιαβαίνοντας τα σοκάκια εντός των τειχών της, θα δείτε να ζωντανεύουν μπροστά στα μάτια σας θρύλοι, μύθοι και παραμύθια με υπότες. Ελαδάρα μου, είσαι ιδύλιο. 20 μικρά νησάκια κρατούν συντροφιά στην πανέμορφη Λευκάδα με τους γραφικούς οικισμούς και τα κρυστάλλινα νερά που αγκαλιάζουν τους εντυπωσιακούς όρμους της. Ένα νησί που μπορείς όμως να πας και με αυτοκίνητο. Κλέβοντας τις εντυπώσεις, λόγω και της εγκύτητάς της με τον διάσημο σκορπιό του Αριστοτέλειο Νάση, η Λευκάδα αποτελεί έναν μοναδικό προορισμό. Πόλος έλξης εκατοντάδων χιλιάδων τουριστών κάθε χρόνο, λόγω και της σύνδεσής της με τις απέναντι στερεοελλαδίτικες ακτές μέσω της πλωτής γέφυρας, έχει όλα τα στοιχεία που θα κάνουν τις διακοπές σας αξέχαστες. Ένα καταπράσινο τοπίο, λουσμένο με γαλάζια νερά που θα ζήλευε και η Καραϊβική. Περισσότερες από 60 πανέμορφες παραλίες, κοσμοπολιτισμός και υπέροχη φύση, η Σκιάθος είναι εδώ και χρόνια ένας must προορισμός για καλοκαιρινό ξεφάντωμα. Η πόλη της Σκιάθου είναι και ο μοναδικός οικισμός του νησιού, χτισμένος σε έναν απάνεμο κόλπο που χωρίζεται στα δύο από το νησάκι Μπούρτζι. Αυτή η πευκόφητη μικρή Χερσόνησος υπήρξε στο παρελθόν φρούριο περιτυχισμένο με επάλξεις και πολεμίστρες. Σήμερα έχει μετατραπεί σε τόπο ψυχαγωγίας, φιλοξενώντας πληθώρα πολιτιστικών εκδηλώσεων. Η μαγευτική θέα στη θάλασσα και τα ερείπια του Βενετσιάνικου φρουρίου δημιουργούν μια ειδηλιακή ατμόσφαιρα. Η Σκιάθος είναι το πιο κοντινό στη στεριά από τα νησιά των Σποράδων, γεμάτη με δέντρα και γραφικές περιοχές. Η παραλία Λαλάρια, η παραλία Κουκουναριές και η Μπανάνα είναι μερικές από τις πιο όμορφες σε όλη τη χώρα. Το κοσμοπολίτικο νησί των Ανέμων, πόλος έλξης για ταξιδιώτες από όλο τον κόσμο για τις παραλίες και τη διασκέδασή του, έχει όμως ακόμη μία όψη ιδιαίτερα γραφική με πλακώστορτα σοκάκια, κατάλευκα σπίτια, ξοκλήσια και ανεμόμυλους που αποπνέουν γαλήνη και ηρεμία. Η χώρα του νησιού, ομολογουμένος από τις πιο όμορφες των Κυκλάδων, μαγεύει τον επισκέπτη από την πρώτη στιγμή. Είναι διάσημη για τη νυχτερινή ζωή, ανάμεσα στα καλντερίμια, δίπλα από τις εκκλησίες, πίσω από τα φρεσκοβαμμένα παραθυρόφυλλα, μέσα από τη ζωντανή νησιώτικη παράδοσή της και τις παραδεισένιες αμμουδιές της και υπόσχεται τις καλύτερες, αλλά και πιο τρελές διακοπές. Μύκονος! Αχ, τι να πει κανείς για τα υπέροχα νησιά της Ελλάδας, ομορφιές που ζηλεύει ο κάθε λαός ή κάθε χώρα. Ελλαδάρα μου, είσαι μαγεία.
2: Grand Marché Colfax. Ο προορισμός σας για φρεσκάδα, ποιότητα και απίθανες τιμές στο Λαβάλ. 7 ημέρες την εβδομάδα σας προσφέρουμε ό,τι χρειάζεστε. Φρεσκότατα κρέατα, πουλερικά, θαλασσινά, λαχταριστά φρούτα και λαχανικά, εκλεκτά τυριά και γαλακτοκομικά, φρέσκα προϊόντα αρτοπολίου και ζαχαροπλαστικής, αλλά και μια τεράστια ποικιλία από ελληνικά και τοπικά προϊόντα. Είτε ψωνίζετε για το σπίτι είτε για την επιχείρησή σας, σας καλύπτουμε με λιανική και χοντρική πώληση, πάντα με τις καλύτερες προσφορές. Επισκεφτείτε το εντυπωσιακό μας κατάστημα 50.000 τετραγωνικών ποδιών στην καρδιά του Λαβάλ, στη διεύθυνση 3699 Οτορούτ 440 κοντά στη Λαμπέλ, με άνετο πάρκινγκ για εύκολη πρόσβαση. Κάθε εβδομάδα σας περιμένουν μεγάλες προσφορές σε βασικά προϊόντα που δεν πρέπει να χάσετε. Grand Marché Colfax. Τηλέφωνο 450-688-77-73. Ελάτε σήμερα και ανακαλύψτε τη διαφορά.
3: Προσέξτε μερικές από τις προσφορές Colfax μέχρι και τις 8 Ιουλίου. Rib Steak 13,13 το pound. Βοδινός κιμάς 5,66 το pound. Μαριναρισμένα χοιρινά σουβλάκια 7,20 το pound. Χοιρινά παϊδάκια 2,99 το pound. Ολόκληρο κοτόπουλο 2,69 το pound. Φτερούγες κότας 2,69 το pound. Λουκάνικα, Ιταλικά ή Τουλούς, 4,94 το pound. Ελαιόλαδο Αργολής, εξαιρετικά Παρθένο, 750 χιλιοστόλιτρα, 7,95. Κεφαλοτήρι κεφαλογραβιέρα, 10,99 το πάουντ. Πιπεριές σαλόνικα, 3,60 το πάουντ. Ελιές πράσινες γεμιστές, 5,87 το πάουντ. Μαγειρεμένο καλαμάρι, 6,78 το πάουντ.
4: Το συνεργείο αυτοκινήτων Λάζαρος ειδικεύεται στην κατασκευή, συντήρηση, επισκευή και βαφή αμαξωμάτων. Πολυετή πείρα, γρήγορη και άψογη εξυπηρέτηση, εγγυημένη εργασία, λογικές τιμές. Παραχωρούμε αυτοκίνητο για όσο χρόνο διαρκέσει η επισκευή του αυτοκινήτου σας. Ο ιδιοκτήτης Λάζαρος Αμανατίδης και το πεπειραμένο προσωπικό θα χαρούν να σας εξυπηρετήσουν. Δωρεάν εκτίμηση. Σας περιμένουμε στο 5449 Royal Mount στο Mount Royal. Τηλέφωνο 514-994-6391. Συνεργείο Αυτοκινήτων Λάζαρος. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας lazaros.ca.
5: Ελληνική υπεραγορά τροφίμων Grand Marché Colfax. Και τις 7 ημέρες της εβδομάδας σας προσφέρουμε φρεσκότατα κρέατα, πουλερικά, θαλασσινά, φρούτα, λαχανικά, τυριά και γαλακτοκομικά, είδη αρτοπολίου και ζαχαροπλαστικής. Όλα τα ελληνικά και εγχώρια προϊόντα και ό,τι χρειάζεται το σπίτι. Πόλη ηλιανική και χονδρική. Grand Marché Colfax. Πάνω από 30 χρόνια στην υπηρεσία της ελληνικής παροικίας. Σας περιμένουμε στο μεγάλο μας κατάστημα 50.000 τετραγωνικών ποδιών στην καρδιά του Λαβάλ. 3699 Auto Route 440 Laval West, κοντά στη Λαμπέλ. Τηλέφωνο 450-688-7773. Άνετο πάρκινγκ. Κάθε εβδομάδα μεγάλες προσφορές σε μια σειρά από απαραίτητα είδη. Grand Marché Colfax. Θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε.
6: Η φαρμακοποιός Κατερίνα Καραίνδρου, ιδιοκτήτρια του φαρμακείου Jean Coutu, πάντοτε πρόθυμη σας εξυπηρετεί σε ό,τι χρειάζεστε. Κάθε Τρίτη 9 με 3 νοσοκόμα σας εξετάζει για ζάχαρο, χοληστερίνη, πίεση και σας κάνει όλα τα εμβόλια. Δωρεάν διανομή σε Λαβάλ και Μόντριαλ. Μεταφορά του φακέλου σας από οποιοδήποτε άλλο φαρμακείο. Jean Coutu, 4691 Sampson Boulevard, γωνία 100 Avenue, Chaume de Laval. Τηλέφωνο 450-686-2347.
7: Η μέση θερμοκρασία που σημειώθηκε τις τελευταίες εβδομάδες στην Ευρώπη έσπασε όλα τα ρεκόρ. Σύμφωνα με ερευνητές, το νέο ρεκόρ ήταν υψηλότερο σε οποιαδήποτε ενόργανη καταγραφή που χρονολογείται από τα τέλη του 19ου αιώνα. Οι επιστήμονες εκτιμούν ότι η ζέστη οφείλεται σε έναν συνδυασμό του Ελνίνιο και των συνεχιζόμενων εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα. Την ίδια ώρα, ο περασμένος μήνας επιβεβαιώθηκε πως ήταν ο θερμότερος Ιούνιος που έχει καταγραφεί στον κόσμο.

0: Ζεστές ημέρες της ιστορίας του σε μέση θερμοκρασίες και σήμερα ο πλανήτης με τις επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης να είναι καθημερινά εμφανής. Ακραία φαινόμενα πλήττουν πολλές χώρες, με την Ουρουγουάη να ζει τη χειρότερη ξηρασία των τελευταίων χρόνων. Η Κίνα είναι αντιμέτωπη από την άλλη με καταστροφικές πλημμύρες.
1: Η κεντρική και νότιο-δυτική Κίνα βυθίζεται στα νερά της βροχής και οι αρχές καταβάλουν υπεράνθρωπες προσπάθειες για να απεγκλωβίσουν τους πολίτες από πλημμυρισμένα οχήματα και σπίτια. Χρησιμοποιούν ελικόπτερα, βάρκες, ακόμη και ντρόουν.
2: Authorities in China have warned of multiple natural disasters in the coming month as heavy rains lash parts of the country.
1: Ένα κτίριο καταραίει και βουλιάζει στα ορμητικά νερά στην πόλη Τσονκίνγκ. Τουλάχιστον 15 άνθρωποι χάνουν τη ζωή τους από τη θεομηνία και 4 αγνοούνται μετά τις καταρακτώδεις βροχές. Η στάθμη του νερού ανεβαίνει επικίνδυνα. Μια γέφυρα σχεδόν εξαφανίζεται κάτω από το νερό. Ενώ οι πολίτες διασχίζουν σχεδόν κολυμπώντας δρόμους που πλέον μοιάζουν με ποτάμια. Στην επαρχία Σιτσουάν οι δρόμοι έχουν καλυφθεί από χώμα και λάσπη λόγω των κατολιστήσεων και περίπου 85.000 άνθρωποι εγκαταλείπουν τις εστίες τους, με τον Κινέζο πρόεδρο να δίνει εντολή στις αρχές να εγγυηθούν την ασφάλεια των πολιτών. Με την πιο επιθετική ξηρασία των τελευταίων 44 χρόνων βρίσκεται αντιμέτωπη η Ουρουγουάη.
3: Με impresiona, me da como un anuncio de muerte, la sequedad absoluta, los animalitos esos que están pegados a las piedras, todos muertos. Es horrible, es horrible, horrible.
1: Η ξηρασία είναι τόσο έντονη που η άλλοτε θαμένη κάτω από το νερό γέφυρα που διαπερνά τον ποταμό Σάντα Λουτσία αποκαλύπτεται. Ενώ η Ιταλία προετοιμάζεται για ένα νέο κύμα καύσωνα που αναμένεται να εκτοξεύσει τον υδράργυρο στους 47 βαθμούς Κελσίου. Πρόκειται για τον δεύτερο μεγάλο καύσωνα του καλοκαιριού που προβλέπεται ότι θα διαρκέσει μέχρι τα μέσα Ιουλίου.
2: Now the world's experienced its hottest day on record this week, with the average global temperature reaching just over 17 degrees Celsius.
1: Η 3η Ιουλίου χαρακτηρίζεται επισήμως ως η θερμότερη ημέρα από τότε που άρχισαν να τηρούνται επίσημα αρχεία και ο πλανήτης σπάει ένα ακόμη ρεκόρ θερμοκρασίας. Σύμφωνα με την Αμερικανική Υπηρεσία Ωκεανών και Ατμόσφαιρας, η μέση παγκόσμια θερμοκρασία έφτασε τους 17,01 βαθμούς Κελσίου, ξεπερνώντας το προηγούμενο ρεκόρ των 16,92 βαθμών που καταγράφηκε τον Αύγουστο του 2016.

Η υπερθέρμανση του πλανήτη είναι η αύξηση της μέσης θερμοκρασίας της ατμόσφαιρας και των ωκεανών που συμβαίνει στην εποχή μας. Οι μέσες θερμοκρασίες σήμερα είναι περίπου 1 βαθμό Κελσίου υψηλότερες από όταν οι άνθρωποι άρχισαν να καίνε πολύ άνθρακα γύρω στο 1750 μετά Χριστόν. Αυτή η αύξηση της θερμοκρασίας σε ορισμένα μέρη του κόσμου είναι μικρότερη, ενώ σε άλλα μεγαλύτερη. Οι περισσότεροι κλιματολόγοι λένε ότι μέχρι το έτος 2100 οι θερμοκρασίες θα είναι από 2 έως 4 βαθμούς υψηλότερες από ό,τι πριν το 1750. Η σημαντικότερη αιτία που προκαλεί την αύξηση της θερμοκρασίας είναι το φαινόμενο του θερμοκηπίου. Αυτό το φαινόμενο δημιουργείται όταν οι ακτίνες του ήλιου που εισέρχονται στη Γη αντανακλώνται στην επιφάνειά της, αλλά αντί να επιστρέψουν πίσω στο διάστημα, κάποια αέρια που υπάρχουν στην ατμόσφαιρα τις παγιδεύουν θερμαίνοντας τη Γη περισσότερο. Κάποια από τα αέρια του θερμοκηπίου είναι το διοξίδιο του άνθρακα και το μεθάνιο. Μερικές ανθρώπινες δραστηριότητες, όπως όταν καίμε βενζίνη για τα αυτοκίνητά μας ή φυσικό αέριο για να κρατήσουμε τα σπίτια μας ζεστά, προσθέτουν διοξίδιο του άνθρακα στην ατμόσφαιρα, ενισχύοντας το φαινόμενο αυτό και κάνουν τη Γη θερμότερη. Η επιστημονική κοινότητα έχει καταλήξει στο συμπέρασμα ότι ο άνθρωπος ευθύνεται για την αύξηση των αερίων του θερμοκηπίου, με μόνο ελάχιστους επιστήμονες να έχουν διαφορετική άποψη. Κάτι που αντισταθμίζει αυτό το πρόβλημα είναι τα φυτά. Αυτό το κάνουν δεσμεύοντας διοξίδιο του άνθρακα και απελευθερώνοντας οξυγόνο. Αλλά οι άνθρωποι κόβουν πολλά δέντρα με αποτέλεσμα λιγότερο διοξίδιο του άνθρακα να αφαιρείται από την ατμόσφαιρα. Επιπλέον, καίγοντας τα ξύλα, ο άνθρακας επιστρέφει πάλι στην ατμόσφαιρα. Μία πολύ σοβαρή επίπτωση της υπερθέρμανσης του πλανήτη είναι η αύξηση της στάθμης της θάλασσας. Αυτό οφείλεται σε 2 λόγους κυρίως. Ο ένας είναι ότι το νερό διαστέλλεται όταν θερμαίνεται. Και ο δεύτερος είναι ότι η επιπλέον θερμότητα κάνει τους παγετώνες και τους πάγους να λιώνουν στη θάλασσα. Η άνοδος της στάθμης της θάλασσας είναι πολύ μεγάλο πρόβλημα επειδή προκαλεί πλημμύρες στις παράκτιες περιοχές. Μάλιστα, έως τα τέλη του 21ου αιώνα, πολλές πόλεις θα βυθιστούν εν μέρη κάτω από το νερό της θάλασσας. Υπάρχουν και άλλες επιπτώσεις. Τα καιρικά φαινόμενα, όπως η βροχή και το χιόνι, θα αλλάξουν σε ποσότητα και τοποθεσία. Οι έρημοι πιθανότητα θα αυξηθούν σε μέγεθος. Οι ψυχρότερες περιοχές θα ζεσταθούν πιο γρήγορα από τις θερμές. Οι ισχυρές καταιγίδες μπορεί να γίνουν πιο πιθανές και η γεωργία μπορεί να μην παράγει τόσο πολύ φαγητό. Αυτά τα αποτελέσματα δεν θα είναι τα ίδια παντού. Οι αλλαγές από τη μία περιοχή στην άλλη δεν είναι καλά γνωστές. Από όλα αυτά θα επηρεαστεί και η Ελλάδα. Πολλά νησιά και παραλιακές πόλεις θα βυθιστούν εν μέρη. Το γνωστό εύκρατο μεσογειακό κλίμα της Ελλάδας με τους ήπιους βροχερούς χειμώνες και τα σχετικά θερμά και ξηρά καλοκαίρια θα αλλάξει προς μια θερμότερη, πιο ξηρή εκδοχή, που θα γίνει πιο αισθητή τις επόμενες δεκαετίες. Όσον αφορά την απάντησή μας ως ανθρωπότητα σε αυτό το πρόβλημα, οι κυβερνήσεις συμφώνησαν να διατηρήσουν την άνοδο της θερμοκρασίας κάτω από τους 2 βαθμούς Κελσίου. Αλλά τα τρέχοντα σχέδια των κυβερνήσεων δεν είναι αρκετά για να περιορίσουν τόσο πολύ την υπερθέρμανση του πλανήτη. Οι κυβερνήσεις και η Διακυβερνητική Επιτροπή για την Κλιματική Αλλαγή IPCC συζητούν για την υπερθέρμανση του πλανήτη, όμως οι εμπλεκόμενοι δεν συμφωνούν για το τι πρέπει να κάνουν γι' αυτό. Υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα που θα μπορούσαμε να κάνουμε για να μειώσουμε την υπερθέρμανση. Μερικά από αυτά είναι η καύση λιγότερων ορυκτών καυσίμων, τα αυτοκίνητα χαμηλών ή μηδενικών εκπομπών, η φύτευση περισσότερων δέντρων, η κατανάλωση λιγότερου κρέατος καθώς η κτηνοτροφία παράγει μεγάλες ποσότητες αερίων του θερμοκηπίου και η επιστροφή διοξιδίου του άνθρακα στο έδαφος. Συνολικά, η απάντησή μας σε αυτό το πρόβλημα φαίνεται πως θα είναι η πιο καθοριστική πρόκληση του αιώνα μας.

0: Human activities, from pollution to overpopulation, are driving up the Earth's temperature and fundamentally changing the world around us. The main cause is a phenomenon known as the greenhouse effect. Gases in the atmosphere, such as water vapor, carbon dioxide, methane, nitrous oxide, and chlorofluorocarbons, let the sun's light in, but keep some of the heat from escaping, like the glass walls of a greenhouse. The more greenhouse gases in the atmosphere, the more heat gets trapped, strengthening the greenhouse effect and increasing the Earth's temperature. Human activities, like the burning of fossil fuels, have increased the amount of CO2 in the atmosphere by more than a third since the Industrial Revolution. The rapid increase in greenhouse gases in the atmosphere has warmed the planet at an alarming rate. While Earth's climate has fluctuated in the past, atmospheric carbon dioxide hasn't reached today's levels in hundreds of thousands of years. Climate change has consequences for our oceans, our weather, our food sources, and our health. Ice sheets, such as Greenland and Antarctica, are melting. The extra water that was once held in glaciers causes sea levels to rise and spills out of the oceans, flooding coastal regions. Warmer temperatures also make weather more extreme. This means not only more intense major storms, floods, and heavy snowfall, but also longer and more frequent droughts. These changes in weather pose challenges. Growing crops becomes more difficult. The areas where plants and animals can live shift, and water supplies are diminished. In addition to creating new agricultural challenges, climate change can directly affect people's physical health. In urban areas, the warmer atmosphere creates an environment that traps and increases the amount of smog. This is because smog contains ozone particles, which increase rapidly at higher temperatures. Exposure to higher levels of smog can cause health problems such as asthma, heart disease, and lung cancer. While the rapid rate of climate change is caused by humans, humans are also the ones who can combat it. If we work to replace fossil fuels with renewable energy sources like solar and wind, which don't produce greenhouse gas emissions, we might still be able to prevent some of the worst effects of climate change.
1: Τι πρέπει να κάνουμε για να σώσουμε το περιβάλλον? Όλοι οι άνθρωποι έχουν την ευθύνη για την προστασία του περιβάλλοντος. Ας μην λέμε ότι την ευθύνη τη φέρνει μόνο η κυβέρνηση της κάθε χώρας. Ας δούμε τι μπορούμε να κάνουμε εμείς, οι πολίτες, από το σπίτι μας.
2: Θα πρέπει να αρχίσουμε από την ανακύκλωση. Όλοι πρέπει να προσπαθήσουμε να αγοράζουμε επαναχρησιμοποιήσιμα και βιοδιασπόμενα προϊόντα. Όλα τα υλικά από γυαλί, χαρτί, πλαστικό και μέταλλο μπορούν να χρησιμοποιηθούν εκ νέου. Όλα τα προϊόντα από αυτά τα υλικά θα πρέπει να μπαίνουν στον κάδο ανακύκλωσης. Το γυαλί και το πλαστικό χρειάζονται εκατομμύρια χρόνια για την αποσύνθεση. Με τον τρόπο αυτό σώζουμε και τα δέντρα που τόσο πολύ μας χρειάζονται για να έχουμε ένα υγιές περιβάλλον. Έτσι, για να το πετύχουμε αυτό πρέπει να τοποθετούμε αυτού του είδους σκουπιδιών στο κατάλληλο κάδο. Όπως βλέπετε, είναι απλό.
1: Μετά πρέπει να μειώσουμε τη σπατάλη νερού. Χωρίς νερό δεν θα υπάρχει φύση. Το νερό είναι πολύτιμο και είναι πηγή ζωής. Όταν δεν χρειαζόμαστε το νερό, να κλείνουμε τη βρύση και να μην το έχουμε να τρέχει όταν βουλτσίζουμε τα δόντια μας. Να κάνουμε σύντομα τα ντουζ και να μην ρίχνουμε λάδια στις αποχετεύσεις, γιατί έτσι μολύνουμε τη θάλασσα και τα ποτάμια.
2: Επίσης χρειάζεται λίγη προσοχή στην ηλεκτρική ενέργεια. Να κλείνουμε το διακόπτη σε όποια συσκευή δεν χρησιμοποιούμε. Η εξοικονόμηση ενέργειας είναι πολύ σημαντική στην διάσωση του περιβάλλοντος.
1: Μπορείτε να φυτέψετε ένα καινούριο δέντρο στην αυλή σας. Το δέντρο είναι πηγή του οξυγόνου και ο καθαρός αέρας μας δίνει ένα υγιέστατο περιβάλλον. Η κομποστοποίηση βοηθά στον περιορισμό των σκουπιδιών. Αυτός ο τρόπος βοηθά στην αποφυγή της ρύπανσης.
2: Αυτοί λοιπόν είναι λίγοι τρόποι για να διασώσουμε το περιβάλλον μας. Τι πρέπει να κάνουμε τώρα? να συνεχίσουμε να μιλάμε με τους φίλους μας και τις οικογένειές μας για το θέμα αυτό και σίγουρα κάτι καινούριο θα μάθουμε και κάποιον θα προτρέψουμε να κάνει κάποιες αλλαγές στον τρόπο ζωής του για να διασώσουμε ό,τι μας έχει απομείνει από τη φύση.
1: Τι κάνεις για να διαφυλάξεις το περιβάλλον από τη ρύπανση?
2: Χρησιμοποιώ την ανακύκλωση και την κομποστοποίηση στον κήπο.
1: Τι άλλο μπορείς να κάνεις?
2: Λιγότερη ώρα στο μπάνιο και να εξοικονομώ ηλεκτρική ενέργεια.
1: Ωραία, πότε θα αρχίσεις?
2: Τώρα είναι το σύνθημα. Με λίγη θέληση μπορούμε όλοι να διαφυλάξουμε το περιβάλλον. Ας αρχίσουμε από σήμερα.
1: Γιατί όχι?

0: Για ένα τέλειο γάμο και βάφτιση, Astro Candles. Στέφανα, στεφανοθήκες, λαμπάδες, μπομπονιέρες, δίσκοι. Για πρωτότυπα δώρα, Astro Candles. Όλα σε τιμές εργοστασίου. Astro Candles. Δύο καταστήματα στο Montreal 937 Saint Rock και στο Laval 4901 Notre Dame. Τηλέφωνα 514-274-4907 και 450-902-0142.
1: New Milano. Αλλαντικά εξαιρετικής ποιότητας και νοστιμιάς. Πεπερώνι, σαλάμι, λουκάνικο. Τα βραβευμένα προϊόντα New Milano δεν πρέπει να λείπουν από κανένα ελληνικό τραπέζι. New Milano. Πάνω από 50 χρόνια. Φίλοι μας, μπήκαμε για τα καλά στο καλοκαίρι. Με όλα βέβαια τα επακόλουθα. Στη συνέχεια θα ακούσετε μερικές συμβουλές για να επιβιώσετε τις υψηλές θερμοκρασίες και κυρίως τον καύσωνα.

Ο υδράργυρος έχει ήδη χτυπήσει κόκκινο. Μαζί θα δούμε 10 τρόπους για να επιβιώσετε στον καύσωνα. Σε αυτή τη λίστα συμπεριλαμβάνονται 10 τρόποι που θα σας βοηθήσουν να προστατευτείτε από τον καύσωνα. Πάρτε τον ανεμιστήρα αγκαλιά και ξεκινάμε. Η ζέστη μας επηρεάζει όλους. Δροσίστε το χώρο σας κρατώντας κλειστές τις κουρτίνες ή τα παντζούρια.

0: Looking for some family fun? Puzzle Depot has been bringing families together since 1992 with fun for all ages. With three convenient locations in DDO, Dorval, and LaSalle, you can explore thousands of 2D, 3D, and even 4D puzzles, along with Lego, family games, brain teasers, and more. Visit a Puzzle Depot store today to find the perfect challenge or shop anytime at puzzledepot.ca. Bring in your used puzzles to support their Puzzles for Good program and local charities and receive a gift card. Puzzle Depot, where fun happens.
1: Στην 8η θέση, μπείτε στο ντους. Σύμφωνα με έρευνες, η σωματική άσκηση αυξάνει το προσδόκιμο ζωής. Ωστόσο, πρέπει να αποφεύγουμε να γυμναζόμαστε τις μεσημεριανές ώρες, συγκεκριμένα μεταξύ 12 με 4. Το συγκεκριμένο τετράωρο είναι το πιο ζεστό της ημέρας, αφού τότε ο ήλιος είναι στη μέση της διαδρομής του. Στην 7η θέση, ασκηθείτε το πρωί ή το βράδυ. Κάποιοι δεν μπορούν να κάτσουν σπίτι το καλοκαίρι. Είναι απολύτως λογικό. Ωστόσο, είναι απαραίτητο να αποφεύγουμε τα άσκοπα πηγενέλα. Καθίστε στο σπίτι, ξαπλώστε και ξεκουραστείτε. Στις υψηλές θερμοκρασίες, ο κίνδυνος για κράμπες, ζαλάδα και εγκεφαλικό αυξάνεται. Στην 6η θέση, μη βγαίνετε έξω άσκοπα. Το καλοκαίρι, η μέρα είναι μεγαλύτερη. Ήδη ανάβουμε πολύ λιγότερο τα φώτα. Όμως, πολλές φορές είναι απαραίτητο να τα έχουμε ανοιχτά για ώρες. Αντικατάστησε τις σκηνές λάμπες με λάμπες LED, μιας και παράγουν λιγότερη θερμότητα. Κλείσε τα φώτα και τις συσκευές που δεν χρειάζεσαι. Στην 5η θέση, κλείσε τα φώτα. Όπως είναι γνωστό, το χειμώνα κρυώνουμε από τα πόδια και το κεφάλι. Για να δροσιστείτε άμεσα, γεμίστε μια λεκάνη με δροσερό νερό, βάλτε τα πόδια σας μέσα και απολαύστε τη δροσιά. Επίσης, αν ρίξετε νερό στο μπαλκόνι σας, ρίξτε λίγο και στα πόδια σας. Στην 4η θέση, δροσερά ποδόλουτρα. Πόσες φορές έχετε αισθανθεί το κεφάλι σας να βράζει από τη ζέστη και τον υδρότα να στάζει από τις ρίζες των μαλλιών σας? Καταπολεμήστε τα παραπάνω, βάζοντας βρεγμένες κομπρέσες στο κεφάλι και το πρόσωπό σας. Πολλοί βάζουν κομπρέσες και στον αφιένα τους. Αν φοράτε καπέλα, βρέξτε τα και αυτά. Στην 3η θέση, κρύες κομπρέσες. Φροντίστε η διατροφή σας να αποτελείται από ελαφριά και μικρά γεύματα. Προτιμήστε περισσότερο φρούτα και λαχανικά που αποτελούνται ως επιτοπλίστων από νερό, όπως τα αγγούρια, το καρπούζι, το πεπόνι, οι ντομάτες, το σπανάκι και οι πράσινες πιπεριές. Περιορίστε τα λιπαρά αφού βαραίνουν τον οργανισμό. Στη 2η θέση, φροντίστε τη διατροφή σας. Και φυσικά, όπως όλοι περιμέναμε, στο νούμερο 1, ενυδάτωση. Λόγω της ζέστης, αφυδατωνόμαστε διαρκώς. Για να μην πάθουμε όλα όσα συμβαίνουν όταν δεν πίνουμε αρκετό νερό, οφείλουμε να ενυδατωνόμαστε. Πιείτε νερό, χυμούς φρούτων, γρανίτες, παγωμένο τσάι και ό,τι άλλο σας αρέσει. Προσοχή όμως! Αποφύγετε το αλκοόλ γιατί αφυδατώνει τον οργανισμό. Στην 1η θέση, ενυδάτωση. Θερμοπληξία είναι η κλινική κατάσταση που χαρακτηρίζεται από επιμένουσα υπερθερμία με σταθερή αύξηση της θερμοκρασίας του σώματος. Μία ειδική μορφή θερμοπληξίας είναι και η ηλίαση. Συμφωνείτε? Διαφωνείτε?

0: Η φαρμακοποιός Κατερίνα Καραίνδρου, ιδιοκτήτρια του φαρμακείου Jean Coutu, πάντοτε πρόθυμη σας εξυπηρετεί σε ό,τι χρειάζεστε. Κάθε Τρίτη 9 με 3 νοσοκόμα σας εξετάζει για ζάχαρο, χοληστερίνη, πίεση και σας κάνει όλα τα εμβόλια. Δωρεάν διανομή σε Λαβάλ και Μόντριαλ. Μεταφορά του φακέλου σας από οποιοδήποτε άλλο φαρμακείο. Jean Coutu, 4691 Sampson Boulevard, γωνία 100 Avenue, Chaume de Laval. Τηλέφωνο 450-686-2347.
1: Η Κρώμα Μούζικα συνεχίζει την πορεία της με μια πληθώρα νέων παραγωγών. Οι καλλιτεχνικοί διευθυντές σοπράνο Μαρία Διαμαντή και τενόρος Δημήτρης Ηλίας σας ενημερώνουν ότι στη Μουσική Σχολή Κρώμα Μούζικα προσφέρονται μαθήματα φωνητικής, πιάνου, φλάουτου και κιθάρας. Οι μαθητές μας διαπρέπουν παντού. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε το 745 85 25. Κρώμα Μούζικα.

Την ημερομηνία αυτή του 1997 τέθηκε σε ισχύ η συνθήκη για τα χημικά όπλα, την οποία επιβλέπει ο Οργανισμός για την Απαγόρευση των Χημικών Όπλων που εδρεύει στη Χάγη. Τι καθιστά όμως τα χημικά όπλα τόσο επικίνδυνα και γιατί ορισμένες κυβερνήσεις επιμένουν να τα χρησιμοποιούν? Ο γιατρός Αλεξάνδρ Γκάντζα, αναπληρωτής κοσμήτωρας και καθηγητής επιδημιολογίας στο Πανεπιστήμιο του Σεν Λούις, εξήγησε τι επίδραση έχουν στον άνθρωπο τα χημικά όπλα και γιατί η χρήση τους θεωρείται αθέμητη, ακόμα και στον πόλεμο. Ακόμα και σε έναν εμφύλιο πόλεμο, ο οποίος μετράει ήδη τουλάχιστον 100.000 θανάτους, τα χημικά όπλα θεωρείται ότι ξεπερνούν τα όρια. Αυτό, όπως εξηγεί ο Γκάντζα, συμβαίνει γιατί οι περισσότερες χώρες του κόσμου έχουν συμφωνήσει ότι τέτοιου είδους όπλα δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται σε πολέμους. Η ιστορία έχει δείξει πόσο απάνθρωποι και φρικιαστικοί είναι οι θάνατοι από χημικά όπλα, γεγονός αρκετό για να τεθούν εκτός νόμου. Ωστόσο, ένας ακόμα λόγος είναι ότι τα χημικά όπλα, σε αντίθεση με τις σφαίρες και τις βόμβες, σκοτώνουν αδιακρίτως. Αυτά τα όπλα σκοτώνουν με φρικτό τρόπο οποιονδήποτε άμαχο βρίσκεται εκεί κοντά. Δεν είναι τυχαίο που μετά την χρήση χημικών στην Συρία, ανάμεσα στα θύματα υπήρξαν και πολλά παιδιά. Όπως εξηγεί ο Δόκτωρ Γκάντζα, ένα νευροτοξικό αέριο όπως το σαρίν επηρεάζει την ικανότητα του νευρικού συστήματος να μεταδίδει σήματα σε διαφορά μέρη του σώματος, αναστέλλοντας το ένζυμο που χρησιμοποιεί το σώμα και σπάζοντας έτσι τους νευροδιαβιβαστές. Το αποτέλεσμα είναι η υπεδιέγεση και εν τέλει ολική κατάρρευση του σώματος, αφού δεν είναι σε θέση να λειτουργήσει κανονικά. Υπάρχει όμως τρόπος να σταματήσουν αυτά τα συμπτώματα από τη στιγμή που ένα άτομο εκτεθεί στο αέριο. Όπως αναφέρει ο Γκάντζα, υπάρχουν μερικά ιατρικά αντίδοτα, όπως η ατροπίνη και το πραλίντοξιμ, που μπορούν να εξουδετερώσουν τα συμπτώματα που προκαλεί το χημικό. Παράλληλα, είναι πολύ σημαντική η απολίμανση των ασθενών με νερό ή χλωρίνη, ώστε να καθαρίσουν από τα χημικά. Η αποτελεσματικότητα της θεραπείας, ωστόσο, βασίζεται σε μεγάλο βαθμό και στο χρόνο, αφού η απολίμανση και η φροντίδα του θύματος πρέπει να γίνει το συντομότερο δυνατό μετά την έκθεση στο αέριο. Γνωρίζοντας τα αποτρόπαια αποτελέσματα των χημικών όπλων, είναι δύσκολο να υποθέσει κάποιος ποια είναι η λογική πίσω από τέτοιες αποτρόπαιες επιθέσεις και μπορούμε να κάνουμε μόνο υποθέσεις ως προς το τι συμβαίνει μέσα στο μυαλό των υπευθύνων. Η χημική επίθεση του 1988 στο Ιράν φαίνεται πως ήταν έσχατη λύση για την κυβέρνηση Χουσέιν και πάλι τα χημικά δεν επαρκούσαν για να προκαλέσουν μεγάλη καταστροφή. Αντίθετα, όπως εξηγεί ο Δ. Γκάντζα, η επίθεση της κυβέρνησης Ασάντ δεν ήταν έσχατη λύση και στη χειρότερη περίπτωση το καθεστώς Ασάντ βρίσκεται σήμερα στην επίθεση. Είναι πραγματικά μια φρικαλαιότητα να επιτρέψει κάποιος να χρησιμοποιηθεί ένα όπλο σαν αυτό, ειδικά σε μια τόσο πίκνο κατοικημένη συνοικία της πόλης, σκοτώνοντας βασανιστικά τον άμαχο πληθυσμό.

0: Από το τηλεοπτικό πρόγραμμα του Γιώργου Γκιούσμα «Καλημέρα Πατρίδα», θα παρακολουθήσετε το δεύτερο μέρος από την αποφύτιση των μαθητών των σχολείων Σοκράτης Δημοσθένης. Αύριο Κυριακή, ώρα 7.30 πρωί και 9.30 βράδυ και με επαναλήψεις ολόκληρη την εβδομάδα.
1: Όμορφες οι διακοπές, αλλά λίγα επιπλέον μετρητά είναι πάντα χρήσιμα. Εάν έχετε παλιά δαχτυλίδια, σκουλαρίκια, χρυσά ή ασημένια κολιέ, κοσμήματα που δεν φοράτε πια, μην τα αφήνετε στα συρτάρια σας, μετατρέψτε τα σε μετρητά. Φέρτε τα στο Silver and Gold for Cash στο κέντρο Leonardo da Vinci. Θα σας κάνουν δωρεάν εκτίμηση χωρίς υποχρέωση και θα σας προσφέρουν την καλύτερη τιμή, εγγυημένα. Η τιμή του χρυσού και του ασημιού παραμένει υψηλή. Εποφεληθείτε τώρα. Ανοιχτά Δευτέρα έως Σάββατο, 9 πρωί με 5 απόγευμα, στο κέντρο Leonardo da Vinci, 8370 La Corte, στο San Leonardo. Για πληροφορίες, καλέστε τον αριθμό 514-708-8443. Silver and Gold for Cash. Αγοράζει χρυσό και ασήμι στην καλύτερη τιμή.
2: CFMB 1280 Montreal. Ο σταθμός της ζωής σας.

0: σχόλιο της εβδομάδας.
1: Η συμπλήρωση της εμβληματικής επετείου των 250 χρόνων από την Αμερικανική Ανεξαρτησία προσφέρει κάτι περισσότερο από μια απλή αφορμή για εορτασμούς. Λειτουργεί ως ένας παγκόσμιος καθρέφτης, αναδεικνύοντας ένα εντυπωσιακό γεωπολιτικό παράδοξο της σύγχρονης ιστορίας. Πώς είναι δυνατόν έθνη που γεννήθηκαν μέσα από την ολοκληρωτική ρήξη και τον πόλεμο να σφυρίλατουν στενές συμμαχίες, ενώ την ίδια στιγμή, εντός των ίδιων γεωγραφικών συνόρων, παλαιά ιστορικά τραύματα να κρατούν τις κοινωνίες σε μια κατάσταση διαρκούς καχυποψίας. Στις 4 Ιουλίου 1776, η έγκριση της διακήρυξης της ανεξαρτησίας σήμανε τη γέννηση των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Παρά το γεγονός ότι το νέο έθνος γεννήθηκε μέσα από μια σκληρή και αιματηρή πολεμική σύγκρουση με τη Μεγάλη Βρετανία, οι δύο χώρες κατάφεραν τελικά να ξεπεράσουν τις ιστορικές τους διαφορές, μετατρέποντας την παλαιά έχθρα σε βαθιά και ειλικρινή φιλία. Σήμερα, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και Βρετανία συνεργάζονται στενά και στρατηγικά στους κρίσιμους τομείς της παγκόσμιας άμυνας, της διπλωματίας, της ασφάλειας και των διεθνών πληροφοριών. Η εικόνα αυτή της διεθνούς εξομάλυνσης έρχεται σε πλήρη αντίθεση με την εσωτερική πραγματικότητα του Καναδά, όπου οι διαφορές ανάμεσα στον αγγλόφωνο πληθυσμό και τη γαλλόφωνη επαρχία του Κεμπέκ παραμένουν χαώδεις. Οι Γαλλοκαναδοί διατηρούν μια εξαιρετικά ζωντανή, βαθιά και φορτισμένη ιστορική μνήμη, η οποία τροφοδοτείται συνεχώς από ένα διαχρονικό αίσθημα καταπίεσης, πολιτιστικής περιθωριοποίησης και έντονης οικονομικής ανισότητας, αρχικά από τη Βρετανική διοίκηση και μετέπειτα από την Αγγλοκαναδική πλειοψηφία. Η συλλογική αυτή αντίληψη εδράζεται σε συγκεκριμένα ιστορικά ορόσημα που σφράγισαν τη μοίρα της περιοχής. Η ήττα της Νέας Γαλλίας από τους Βρετανούς το 1763 έθεσε τους γαλλόφωνους πληθυσμούς υπό βρετανική κυριαρχία. Το 1838 ακολούθησε η συντονισμένη προσπάθεια των Βρετανών να αφομοιώσουν βία τον γαλλικό πληθυσμό και να εξαφανίσουν την ιδιαιτερότητά του. Τους δύο προηγούμενους αιώνες, η οικονομική ανισότητα παγιώθηκε, με αποτέλεσμα οι Γαλλοκαναδοί να αισθάνονται πολίτες δεύτερης κατηγορίας. Στη σύγχρονη εποχή το σκηνικό έχει μεταβληθεί ριζικά. Ύστερα από μακροχρόνιους επίμονους και οργανωμένους κοινωνικούς αγώνες, το Κεμπέκ κατάφερε μέσω της θέσπισης ειδικών αυστηρών νόμων να προστατεύσει αποτελεσματικά τη γαλλική γλώσσα και να διασφαλίσει την πολιτισμική του επιβίωση. Παράλληλα, κατάφερε να αναπτύξει τις υποδομές του και να θεωρείται σήμερα δικαιωματικά μία από τις πιο εύπορες, ισχυρές και αναπτυγμένες καναδικές επαρχίες. Ωστόσο, παρά την οικονομική ευημερία και τη θεσμική θωράκιση, η ψυχολογική εκκρεμότητα και η καχυποψία δεν έχουν εξαλειφθεί πλήρως. Σε μια ιστορική συγκυρία όπου οι δυτικοί λαοί καλούνται να επιδείξουν πνεύμα συνεργασίας και ενότητας για να αντιμετωπίσουν τις μεγάλες προκλήσεις των καιρών, το πολιτικό ερώτημα που τίθεται πλέον επιτακτικά είναι σαφές. Πότε θα σταματήσει επιτέλους αυτή η υπόκοφη εσωτερική διαμάχη? Πότε το Κεμπέκ θα πάψει να αισθάνεται πολιτισμικά απειλούμενο από τον υπόλοιπο Καναδά, ώστε να αφαιθούν πίσω τα τραύματα του παρελθόντος και να οικοδομηθεί μια σύγχρονη σχέση, ειλικρινούς, αμοιβαίας και οριστικής ισοτιμίας ανάμεσα στις δύο πλευρές?
2: Από το τηλεοπτικό πρόγραμμα του Γιώργου Γκιούσμα «Καλημέρα Πατρίδα» θα παρακολουθήσετε το δεύτερο μέρος από την αποφύτηση των μαθητών των σχολείων Σωκράτης Δημοσθένης. Αύριο Κυριακή, ώρα 7.30 πρωί και 9.30 βράδυ και με επαναλήψεις ολόκληρη την εβδομάδα.
3: CFMB, your community-minded station.

Πριν από ακριβώς 250 χρόνια, στις 4 Ιουλίου 1776, υιοθετήθηκε η διακήρυξη της ανεξαρτησίας, σηματοδοτώντας την επίσημη γέννηση των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Κύριος συντάκτης της διακήρυξης της ανεξαρτησίας των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής ήταν ο Τόμας Τζέφερσον. Ο Τζέφερσον γεννήθηκε στις 13 Απριλίου του 1743. Ελληνομαθής, ορθολογιστής και υπέρμαχος του διαχωρισμού κράτους-εκκλησίας, ήταν αρχικά θαυμαστής της Γαλλικής Επανάστασης, την οποία ωστόσο στη συνέχεια επέκρινε σκληρά για την υπερβολική χρήση βιαιότητας, ιδιαίτερα κατά την περίοδο της τρομοκρατίας. Έγινε υπουργός των εξωτερικών ύστερα από την επιστροφή του από το Παρίσι το 1789 με την κυβέρνηση του George Washington και διετέλεσε πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών για 2 συνεχόμενες θητείες. Ο Τόμας Τζέφερσον απεβίωσε στις 4 Ιουλίου του 1826 στη Βιρτζίνια των Ηνωμένων Πολιτειών.

0: στις 13 Απριλίου του 1743 θα δει το πρώτο φως της ζωής του ένας άνθρωπος που έμελε να αλλάξει το ρου της ιστορίας. Ο Τόμας Τζέφερσον, τρίτος πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, είχε προλάβει πριν την εκλογή του να συντάξει τη διακήρυξη της ανεξαρτησίας και να εμπνεύσει εκατομμύρια ανθρώπους με τα οράματά του. Οι ιδέες του όμως, οι ιδέες του κοινωνικού φιλελευθερισμού φαίνεται να έμειναν ανεκπλήρωτες στη χώρα που υπηρέτησε.
1: Συγγραφέας ενός από τα πιο σημαντικά κείμενα στην ιστορία της ανθρωπότητας, της διακήρυξης της ανεξαρτησίας. Από φιλοσοφικής άποψης, η διακήρυξη έδινε έμφαση σε δύο θέματα, στα ατομικά δικαιώματα και στο δικαίωμα στην επανάσταση. Αυτές οι ιδέες υποστηρίχτηκαν ευρύτατα από τους Αμερικάνους και διαδόθηκαν διεθνώς, επηρεάζοντας σαφώς μία ακόμη εξέγερση της ανθρωπότητας ενάντια στο παρελθόν και τη συντήρηση. Τη Γαλλική Επανάσταση.
2: Έχουμε ορισμένες αλήθειες που είναι αυταπόδεικτες. Πως όλοι οι άνθρωποι δημιουργήθηκαν ίσοι. Πως είναι περικισμένοι με ορισμένα απαράγραπτα δικαιώματα αναμεταξύ τους. Που αυτά είναι. Το δικαίωμα της ζωής, το δικαίωμα της ελευθερίας και η επιδίωξη της ευτυχίας.
1: Διετέλεσε μεταξύ άλλων πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, ο τρίτος στην ιστορία τους και γεννήθηκε στη Βιρτζίνια. Ο πατέρας του διέθετε αξιόλογη εκείνη την περιουσία και ήταν ιδιοκτήτης 60 δούλων. Ο Τόμας Τζέφερσον σπούδασε νομικά και έλαβε κλασική μόρφωση. Το 1775 συμμετείχε στο συνέδριο της Φιλαδέλφειας. Εκεί, αντιπρόσωποι όλων των επαναστατημένων Αμερικανικών απικιών, θα αποφάσιζαν τη συνέχεια του αγώνα τους κατά της Αγγλικής κυριαρχίας. Στη συνέχεια θα δημιουργηθεί μια επιτροπή αποτελούμενη από τους Τόμας Τζέφερσον, Τζον Άνταμς, Βενιαμίν Φραγκλίνο, Ρότζερ Σέρμαν και Ρόμπερτ Λίβινγκστον, προκειμένου να επεξεργαστεί ένα σχέδιο διακήρυξης της ανεξαρτησίας. Ο Τζέφερσον προτρέπεται να συγγράψει το σχέδιο. Του πήρε μόλις 3 εβδομάδες να δημιουργήσει ένα κείμενο που έμελε να αλλάξει τον ρου της ιστορίας. Το προσχέδιο διαβάζεται στο Κογκρέσο, όπου υφίσταται αρκετές τροποποιήσεις. Στις 4 Ιουλίου του 1776, το τελικό σχέδιο εγκρίνεται από το Κογκρέσο και θεωρείται ταυτόχρονα η πράξη ίδρυσης των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Κατά τη διάρκεια του πολέμου της ανεξαρτησίας, ο Τζέφερσον ήταν κυβερνήτης της Βιρτζίνια και μετά τον νικηφόρο τερματισμό του πολέμου διατέλεσε μέλος του Κογκρέσου από το 1783 έως το 1784. Ως πρεσβευτής των Ηνωμένων Πολιτειών στο Παρίσι το 1785 έως 1789, ο Τζέφερσον παρακολουθεί την πρώτη φάση της Γαλλικής Επανάστασης. Προσφέρει τις συμβουλές του για τη σύνταξη της διακήρυξης των δικαιωμάτων του ανθρώπου, η οποία θα αποτελέσει προήμιο του συντάγματος που κατοχυρώθηκε το Σεπτέμβρη του 1791. Αυτό το κείμενο θεωρείται μέχρι και σήμερα ο καταστατικός χάρτης του ευρωπαϊκού φιλελευθερισμού, όπλο ισχυρότερο από όλες τις στρατιές του Ναπολέοντα, όπως το χαρακτήρισαν. Στη συνέχεια, ο Τζέφερσον κερδίζει τις εκλογές του 1800. Και τον επόμενο χρόνο αναλαμβάνει πρόεδρος τον ΗΠΑ. Θα παραμείνει στην Προεδρία για 2 θητείες έως το 1809. Η ιστορικότερη ίσως από τις πράξεις της Προεδρίας του Τζέφερσον ήταν η περιβόητη αγορά της Λουιζιάνας από τη Γαλλία. Τεράστια εδάφη περνούν από τη γαλλική κτήση στην επικράτεια των ΗΠΑ, διπλασιάζοντας έτσι την έκταση του νεοσύστατου κράτους σε μια κίνηση αμφίβολης συνταγματικότητας που δέχτηκε σκληρές επικρίσεις. Εντυπωσιάζουν οι τραγικά επίκαιροι στοχασμοί του για το χρέος των χωρών. Ο Τόμας Τζέφερσον θα υποστηρίξει τον απόλυτο χωρισμό κράτους-εκκλησίας και θα υπερασπιστεί τις ατομικές ελευθερίες. Εχθρός της μοναρχίας και υποστηριχτής της δημοκρατίας, θα πασχίσει για τη διατήρηση του επαναστατικού δημοκρατικού πνεύματος. Από την άλλη, θα κατηγορηθεί ως ολίγη πολιτική, μεταξύ άλλων για παρεμβάσεις ενάντια στην ελευθερία του τύπου, της οποίας είχε υπάρξει βασικός υπερασπιστής. Οι φυλετικές διακρίσεις θα αποτελέσουν ένα από τα αδύνατα σημεία του Τζέφερσον σε σχέση με την κριτική που δέχεται. Από τη μία, εχθρός της δουλείας και του δηλεμπορίου. Έτσι, θεωρούσε τους θεσμούς αυτούς ανήθικους και απάνθρωπους και πίστευε ότι έπρεπε να καταργηθούν. Από την άλλη, όμως, θεωρούσε ότι η μαύρη φυλή ήταν από τη φύση της κατώτερη από τη λευκή και έτσι μαύρη και λευκή δεν θα ήταν ποτέ δυνατόν να συμβιώσουν. Επίσης, πίστευε ότι η ανάμειξή τους θα είχε ολέθριες συνέπειες και για τις δύο φυλές. Ως λύση έβλεπε τη μεταφορά των μαύρων κάπου αλλού, πίσω στην Αφρική ή στην Καραϊβική, όπου θα μπορούσαν, κατά τα λεγόμενά του, να ζήσουν ελεύθεροι. Επειδή όμως η λύση αυτή ισοδυναμούσε με ανέφικτο οικονομικό εγχείρημα, η άποψη του Τζέφερσον κατέληγε στην αποδοχή της κατεστημένης κατάστασης. Παρά τις πεπιθήσεις του όμως, ο Τζέφερσον όχι μόνο ήταν ιδιοκτήτης πολυάριθμων δούλων, αλλά και έκανε παιδιά με μία από τις γυναίκες που είχε στη δούλεψή του. Μετά τη λήξη της δεύτερης προεδρικής θητείας του, ο Τζέφερσον αποσύρεται στα κτήματά του στη Βιρτζίνια, όπου ασχολείται με την ανέγερση του Πανεπιστημίου της Βιρτζίνια. Ο Τζέφερσον θα πεθάνει το 1826, στις 4 Ιουλίου, ημερομηνία που ο ίδιος είχε φροντίσει μισό αιώνα πριν να την καταστήσει αθάνατη, σταθμό της ανθρώπινης ιστορίας.
3: Αυτή είναι η ιστορία των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής από την πρώτη της ανάσα μέχρι τη σημερινή της ώρα. Από την επανάσταση ενάντια στον Βρετανικό στέμα σε ένα συνταγματικό πείραμα διαφορετικό από οτιδήποτε είχε δει ο κόσμος, από την ανελαίητη δυτική επέκταση σε έναν εμφύλιο πόλεμο που σκότωσε περισσότερες από 620.000 ψυχές, το τόξο αυτού του έθνους λυγίζει μέσα από φωτιά και επανεφεύρεση. Μετανάστες ξεχύνονται μέσα από το νησί Έλλης. Δύο παγκόσμιοι πόλεμοι οθούν μια απρόθυμη δημοκρατία στη διεθνή σκηνή. Η ατομική εποχή, ο αγώνας για τα πολιτικά δικαιώματα, ο ψυχρός πόλεμος, η ψηφιακή επανάσταση, κάθε εποχή αναδιαμορφώνει το νόημα της ίδιας της Αμερικής. Αυτή η ιστορία έχει σημασία γιατί δεν έχει τελειώσει. Κανένα έθνος στη σύγχρονη ιστορία δεν έχει ασκήσει τόσο εξαιρετική επιρροή ενώ παλεύει τόσο δημόσια με τις δικές του αντιφάσεις. Ας αρχίσουμε από εκεί που αρχίζει η ιστορία, όχι με μια σημαία ή ένα σύνταγμα, αλλά με την ίδια τη γη. Ο κόλπος του Τσέσαπικ ανοίγει πλατιά, κάτω από έναν χλωμό χειμωνιάτικο ουρανό, τα γκριζοπράσινα νερά του χτυπούν απαλά τις βαλτώδεις εκτάσεις που απλώνονται αδιάκοπες μέχρι τον ορίζοντα. Το έτος είναι 1607. Τρία μικρά αγγλικά σκάφη, το Susan Constant, το Gonspint και το Discovery, μπαίνουν στην εκβολή ενός ποταμού που ο λαός των Powhatan ονομάζει Τσενάγκομάκα. Οι άνδρες στα καράβια έχουν διασχίσει τον Ατλαντικό με καταστατικό από την εταιρεία της Virginia του Λονδίνου, μια μετοχική επιχείρηση που κινείται όχι από ευσέβεια, αλλά από κέρδος. Εγκαθιστούν τον οικισμό τους σε μια βαλτώδη χερσόνησο κατά μήκος του ποταμού James τον Μάιο, ονομάζοντάς τον Jamestown. Μέσα σε μήνες, ασθένειες, πείνα και σύγκρουση με τη συνομοσπονδία των Powhatan, ένα δίκτυο περίπου 30 φυλών που μιλούν Algonquin και διοικούνται από τον ύπατο αρχηγό Γουάχουν Σενάκα, μειώνουν τον αριθμό τους κατά περισσότερο από τη μισή. Η απικία επιβιώνει, μόλις και μετά βίας, υποστηριζόμενη από περιοδικά πλοία ανεφοδιασμού και την καλλιέργεια μιας μόνος οδειάς που θα αναδιαμορφώσει την Ήπειρο, τον καπνό. 13 χρόνια αργότερα και 600 μίλια προς τον βορρά, ένα διαφορετικό είδος σκάφους ρίχνει άγκυρα στην άκρη του Cape Cod. Το Mayflower μεταφέρει 102 επιβάτες, πολλοί από τους οποίους είναι αυτονομιστές Πουριτανοί που διαφεύγουν τον θρησκευτικό διωγμό στην Αγγλία. Πριν αποβιβαστούν σε αυτό που ονομάζουν Plymouth τον Δεκέμβριο του 1620, 41 άνδρες υπογράφουν ένα σύμφωνο, ένα σύντομο έγγραφο που καθιερώνει την αυτοδιοίκηση με κανόνα της πλειοψηφίας. Ο ηγέτης των Γουαμπανόαγ Μασασόιτ σφυριλατεί μία εύθραυστη συμμαχία με αυτούς τους νεοφερμένους και για κάποιο διάστημα η συνύπαρξη κρατά. Αλλά το μοτίβο έχει ήδη διαμορφωθεί. Ο ευρωπαϊκός επικισμός σημαίνει αυτόχθονη εκτόπιση και οι ασθένειες που μεταφέρουν οι άπικοι, ευλογιά, ηλαρά, γρήπη, καταστρέφουν τους ηθαγενείς πληθυσμούς που δεν διαθέτουν καμία ανοσία. Μέχρι το 1630, μια πολύ μεγαλύτερη πουριτανική μετανάστευση ξεχύνεται στον κόλπο της Μασαχουσέτης υπό την ηγεσία του Τζον Γουίνθροπ. Η Βοστόνη ανυψώνεται στη λοφώδη χερσόνησό της. Μέσα σε μία μόνο γενιά, οι αγγλικοί οικισμοί εξαπλώνονται σε όλη τη Νέα Αγγλία, τον Μεσοατλαντικό χώρο και τα νότια παράκτια ύδατα της Παλιρούιας. Κάθε αποικία αναπτύσσει τον δικό της χαρακτήρα. Η Βιρτζίνια και η Μέριλαντ χτίζουν οικονομίες φυτιών γύρω από τον καπνό, που καλλιεργείται όλο και περισσότερο από υποδουλωμένους Αφρικανούς. Η πρώτη καταγεγραμμένη ομάδα φτάνει στο Point Comfort της Βιρτζίνια το 1619 με ένα ιδιωτικό πλοίο. Οι χαμηλές εκτάσεις της Καρολίνας στρέφονται στο ρύζι και το Ινδικό. Το βραχώδες έδαφος της Νέας Αγγλίας οθεί τους απίκους της προς την αλιεία μπακαλιάρου, την ναυπηγική και το εμπόριο. Η Πενσιλβάνια, που ιδρύθηκε από τον Quaker William Penn το 1681, πειραματίζεται με τη θρησκευτική ανεκτικότητα και τον οργανωμένο πολεοδομικό σχεδιασμό. Η Νέα Υόρκη, που αρπάχτηκε από τους Ολλανδούς το 1664, γίνεται ένα πολύγλωσσο εμπορικό κέντρο στην εκβολή του ποταμού Χάντσον. Κάτω από αυτή την ποικιλομορφία αναδύονται κοινά νήματα. Ο πόλεμος των Πέκουοτ του 1636 και 1637, ο πόλεμος του βασιλιά Φίλιππου του 1675 και 1676 και ο πόλεμος των Γιαμασί του 1715 σηματοδοτούν κλιμακούμενους κύκλους βίας μεταξύ απίκων και αυτοχθόνων εθνών. Κάθε σύγκρουση οθεί τους ηθαγενείς λαούς πιο μακριά από τις προγονικές τους επικράτειες. Μέχρι το 1750, περίπου 1.500.000 άπικοι κατοικούν στην Ανατολική Ακτή. Ο αριθμός τους διπλασιάζεται κάθε 25 χρόνια. Τα δάση πέφτουν. Οι φάρμες πιέζουν προς τα δυτικά στους πρόποδες των Απαλαχίων. Τα λιμάνια από το Τσάρλεστον μέχρι τη Βοστόνη βουίζουν με το διατλαντικό εμπόριο, μελάσα, ρούμι, σίδηρο, ξυλία και ανθρώπινα όντα που πολλούνται σε αλυσίδες. Ένας κόσμος παίρνει μορφή, ριζωμένος στο αγγλικό δίκαιο και τη σκέψη του διαφωτισμού, χτισμένος πάνω στην αυτόχθονη απαλωτρίωση και την αφρικανική δουλεία, και μεγαλώνει, χρόνο με τον χρόνο, προς μια κρίση που οι αρχιτέκτονές του δεν μπορούν ακόμα να φανταστούν. Ο George Washington ορκίζεται στη Νέα Υόρκη στις 30 Απριλίου 1789. Η πρώιμη δημοκρατία είναι ένα εύθραυστο πείραμα που διεξάγεται σε πραγματικό χρόνο. Ο Χάμιλτον, ως Υπουργός Οικονομικών, ιδρύει μία εθνική τράπεζα, αναλαμβάνει τα κρατικά χρέη και συνδέει την οικονομική ελίτ με την ομοσπονδιακή κυβέρνηση. Ο Τόμας Τζέφερσον και ο Τζέιμς Μάντισον αντιστέκονται, φοβούμενοι την κεντρική εξουσία. Οι γραμμές ρήξης της αμερικανικής πολιτικής, ομοσπονδιακή εξουσία έναντι τοπικής κυριαρχίας, εμπορικός καπιταλισμός έναντι αγροτικής δημοκρατίας, κρυσταλώνονται μέσα στην πρώτη διακυβέρνηση. Υπό τον Τζέφερσον, που αναλαμβάνει καθήκοντα το 1801, η δημοκρατία διπλασιάζεται σε μέγεθος εν μία νυχτή. Ο πόλεμος του 1812 εναντίον της Βρετανίας, προκλήσεις στα ανοιχτά των θαλασσών, αναγκαστική στρατολόγηση Αμερικανών ναυτών, συνοριακή σύγκρουση με αυτόχθονες συνομοσπονδίες συμμαχικές προς τον στέμα, τελειώνει ασαφώς με τη συνθήκη της Γάνδης το 1814. Αλλά το κάψιμο της Ουάσιγκτον και η άμυνα του Φόρτ Μακχένρι της Βαλτιμόρης σφυριλατούν μια πιο έντονη εθνική ταυτότητα. Αντιπρόσωποι συγκεντρώνονται στο Μοντγκόμερι της Αλαμπάμα για να σχηματίσουν τις συνωμόσπονδες πολιτείες της Αμερικής, εκλέγοντας τον Τζέφερσον Ντέιβις ως πρόεδρό τους, συντάσσοντας ένα σύνταγμα που καθιερώνει το δικαίωμα να κατέχει κανείς ανθρώπους ως ιδιοκτησία. Η παλιά σημαία κατεβάζεται σε όλο τον βαθύ νότο. Στο λιμάνι του Τσάρλεστον, μια ομοσπονδιακή φρουρά κατέχει το Fort Sumter στο τεχνητό του νησί, περικυκλωμένη από εχθρικές μπαταρίες. Στις 4.30 το πρωί της 12ης Απριλίου 1861, τα συνομοσπονδιακά πυροβόλα ανοίγουν πυρ. Ακολουθεί βομβαρδισμός 34 ωρών. Το φρούριο παραδίδεται. Κανείς δεν έχει πεθάνει από τον βομβαρδισμό, αλλά ο πόλεμος που θα σκοτώσει περισσότερους από 620.000 Αμερικανούς έχει αρχίσει. Η πρώτη μεγάλη μάχη έρχεται στο ριάκι Bull Run, κοντά στο Μανάσα της Βιρτζίνια, στις 21 Ιουλίου 1861. Και οι δύο πλευρές αρχίζουν να στρατολογούν τεράστιους στρατούς, εκπαιδεύοντας αγροτόπεδα και υπαλλήλους σε στρατιώτες, κατασκευάζοντας τυφέκια και πυροβολικό σε πρωτοφανή κλίμακα. Ο Βοράς διαθέτει 22 εκατομμύρια ανθρώπους, 90% της βιομηχανικής ικανότητας του έθνους και τους περισσότερους σιδηροδρόμους του. Ο Νότος διαθέτει περίπου 9 εκατομμύρια, σχεδόν 4 εκατομμύρια από αυτούς υπόδουλους, αλλά το αξιωματικό του σώμα είναι έμπειρο, οι στρατιώτες του πολεμούν σε οικείο έδαφος και η αμυντική του στρατηγική απαιτεί μόνο αντοχή, όχι κατάκτηση. Άνοιξη 1865. Ο πεινασμένος στρατός του Λί εγκαταλείπει το Ρίτσμοντ και το Πίτερσμπεργκ, φεύγοντας δυτικά. Ο Γκραντ καταδιώκει ανελέητα. Στις 9 Απριλίου, στο σαλόνι του σπιτιού του Βίλμερ Μάκλιν, στο απόματο Σκορτ Χάους της Βιρτζίνια, ο Λί παραδίδεται. Οι όροι είναι γενναιόδοροι. Οι συνομοσπονδιακοί στρατιώτες μπορούν να πάνε σπίτι τους, οι αξιωματικοί μπορούν να κρατήσουν τα πλευρικά τους όπλα. Ο πόλεμος τελείωσε. 5 μέρες αργότερα, το βράδυ της 14ης Απριλίου, ο Άβρααμ Λίνκολν κάθεται στο θέατρο Φόρντ στην Ουάσιγκτον. Ένας μόνο πυροβολισμός από πιστόλι τερματίζει τη ζωή του το επόμενο πρωί. Το έθνος που πολέμησε για να διατηρήσει τον εαυτό του πρέπει τώρα να ξαναχτιστεί από τις τάχτες. Ο πρόεδρος του μαρτυρημένος, το νότιο τοπίο του κατεστραμμένο. 4 εκατομμύρια πρώην υπόδουλοι άνθρωποι βαδίζοντας προς μια ελευθερία της οποίας η μορφή παραμένει βίαια αμφισβητούμενη. Έπειτα έρχεται η αντεπανάσταση. Η Ku Klux Klan τρομοκρατεί τους απελευθερωμένους σε όλο τον αγροτικό νότο. Ο Ράδερφορντ Χέις αναλαμβάνει την προεδρία και τα ομοσπονδιακά στρατεύματα αποσύρονται από τα κρατικά κοινοβούλια του νότου. Εν τω μεταξύ, το έθνος εκβιομηχανοποιείται με κόβοντας την ανάσα ταχύτητα. Ο διυπηρωτικός σιδηρόδρομος, που ολοκληρώθηκε στο Promontory Summit της Γιούτα στις 10 Μαΐου του 1869, δένει την Ήπειρο σε έναν ενιαίο οικονομικό οργανισμό. Μεταξύ του 1880 και του 1920, περισσότεροι από 23 εκατομμύρια μετανάστες φτάνουν. Ιταλοί, Πολωνοί, Ρώσοι Εβραίοι, Κινέζοι, Ιρλανδοί, Έλληνες ξεχύνονται μέσα από το Ellis Island και το Angel Island, γεμίζουν πολυκατοικίες στην κάτω ανατολική πλευρά του Μανχάταν, εργάζονται σε ανθρακοριχεία σε όλη την Απαλάτσια, στρώνουν γραμμές σε όλες τις μεγάλες πεδιάδες. Το ανθρώπινο κόστος είναι συντριπτικό. Εργάτες σε υφαντουργία, χαλιβουργία και σφαγεία υπομένουν βάρδιες 12 ωρών, 6 ημέρες την εβδομάδα, για μισθούς που μόλις καλύπτουν το ενίκιο. Παιδιά ηλικίας μόλις 8 ετών χειρίζονται επικίνδυνα μηχανήματα. Οργανώσεις για το δικαίωμα ψήφου των γυναικών κερδίζουν ορμή, οι πορείες τους γεμίζουν τις λεωφόρους της Ουάσιγκτον. Έπειτα η Ευρώπη διαλύεται. Όταν ο απεριόριστος γερμανικός υποβρυχιακός πόλεμος βυθίζει αμερικανικά εμπορικά πλοία και το τηλεγράφημα Ζίμερμαν προτείνει μία γερμανομεξικανική

η Σοβιετική σημαία κατεβαίνει από το Κρεμλίνο για τελευταία φορά και το κόκκινο λάβαρο που κάποτε συμβόλιζε μια αντίπαλη υπερδύναμη διπλώνει μέσα στην ιστορία. Πέρα από τον Ατλαντικό, οι Ηνωμένες Πολιτείες στέκονται μόνες στην κορυφή της παγκόσμιας τάξης. Οι 12 ομάδες κρούσης αεροπλανοφόρων τους περιπολούν σε κάθε ωκεανό, η οικονομία τους παράγει το 1 τέταρτο της παγκόσμιας παραγωγής, οι ταινίες και η μουσική και το λογισμικό τους κορεσμένα σε κάθε ήπειρο. Η επιχείρηση καταιγίδα της ερήμου, που ξεκίνησε τον Ιανουάριο του 1991 υπό τον πρόεδρο George Herbert Walker Bush, ανέπτυξε σχεδόν 700.000 Αμερικανούς στρατιώτες για να αντιστρέψει την εισβολή του Σαντάμ Χουσέιν στο Κουβέιτ. Πυρομαχικά ακριβίας χτύπησαν τη Βαγδάτη σε τηλεοπτικά πλάνα, με πράσινη απόχρωση που έκαναν τον πόλεμο να μοιάζει με βιντεοπαιχνίδι. Μέσα σε 100 ώρες χερσαίας μάχης, οι Ιρακινές δυνάμεις κατέρευσαν. Η δεκαετία του 90 ξετυλίγεται σε μια ομίχλη ευημερίας. Η Silicon Valley, μια λωρίδα προαστίων νότια του Σαν Φρανσίσκο, γίνεται η μηχανή μιας τεχνολογικής επανάστασης. Ο φιλομετρητής Netscape κυκλοφορεί το 1994. Η Amazon και το eBay ακολουθούν το 1995. Μέχρι το τέλος της δεκαετίας, η έκρηξη των εταιριών διαδικτύου φουσκώνει τις αποτιμήσεις μετοχών σε ζαλιστικά ύψη. Ο πρόεδρος Bill Clinton προεδρεύει της μακρύτερης οικονομικής επέκτασης εν καιρό ειρήνης στην αμερικανική ιστορία. Η ανεργία πέφτει κάτω από το 4%, ο ομοσπονδιακός προϋπολογισμός επιτυγχάνει πλεώνασμα για πρώτη φορά εδώ και δεκαετίες και η ιδιοκτησία κατοικίας φτάνει σε ρεκόρ επίπεδα. Ωστόσο, κάτω από την αισιοδοξία, οι γραμμές ρήξης βαθαίνουν. Ο βομβαρδισμός του Παγκόσμιου Κέντρου Εμπορίου το 1993 και η επίθεση στην Οκλαχώμα Σίτι του 1995 υπενίσσονται ευπάθειες τόσο ξένες όσο και εσωτερικές. Η αμφισβητούμενη προεδρική εκλογή του 2000 αποκαλύπτει την ευθραυστότητα του δημοκρατικού μηχανισμού. Το πρωί της 11ης Σεπτεμβρίου 2001, 19 αεροπειρατές καταλαμβάνουν 4 εμπορικά αεροσκάφη. 2 χτυπούν τους δίδυμους πύργους του Παγκόσμιου Κέντρου Εμπορίου στη Νέα Υόρκη. 1 χτυπά το Πεντάγωνο. 1/4 συντρίβεται σε χωράφι της Πενσιλβάνια, αφού επιβάτες εισβάλλουν στο πιλωτήριο. 2.977 άνθρωποι χάνονται. Οι πύργοι καταραίουν σε καταράκτες χάλιβα και στάχτης που σκεπάζουν την κάτω Μανχάταν. Μέσα σε εβδομάδες, αμερικανικές δυνάμεις εισβάλλουν στο Αφγανιστάν για να διαλύσουν την Αλ-Κάιντα και να ανατρέψουν τους Ταλιμπάν. Τον Μάρτιο του 2003, η εισβολή στο Ιράκ αρχίζει με την υπόθεση όπλων μαζικής καταστροφής που δεν βρίσκονται ποτέ. Οι πόλεμοι εκτείνονται σε χρόνια, έπειτα σε δεκαετίες, κοστίζοντας $3 εκατομμύρια και εκατοντάδες χιλιάδες ζωές. Η οικονομική κρίση του 2008 χτυπά στη συνέχεια. Δανεισμός υποδεέστερων στεγαστικών δανείων, μη ρυθμιζόμενα παράγωγα και υπερδανισμένες τράπεζες πυροδοτούν τη χειρότερη οικονομική κατάρρευση από τη μεγάλη ύφεση. Η Lehman Brothers καταθέτει αίτηση πτώχευσης στις 15 Σεπτεμβρίου. Το Κογκρέσο εγκρίνει $700 δισεκατομμύρια σε έκτακτη βοήθεια. Εκατομμύρια χάνουν σπίτια, δουλειές, αποταμιεύσεις. Από αυτά τα ερείπια αναδύεται ο Μπαράκ Ομπάμα, εγκαθιστάμενος στις 20 Ιανουαρίου 2009, ως ο 44ος πρόεδρος και ο πρώτος Αφροαμερικανός που κατέχει το αξίωμα. Η κυβέρνησή του σταθεροποιεί την οικονομία, περνά τον νόμο προσιτής φροντίδας υγείας το 2010 και διατάζει την επιδρομή που σκοτώνει τον Οσάμα Μπιν Λάντεν στις 2 Μαΐου 2011. Ωστόσο, η πολιτική πόλωση εντείνεται, τροφοδοτούμενη από κομματικά οικοσυστήματα, μέσω ενημέρωσης και πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης που ανταμείβουν την αγανάκτηση παρά τη συζήτηση. Η προεδρία του Ντόναλντ Τραμπ, που ξεκινά τον Ιανουάριο του 2017, επιταχύνει το ρήγμα. Εμπορικοί πόλεμοι, καταστολές μετανάστευσης και η αποχώρηση από διεθνείς συμφωνίες αναδιαμορφώνουν την αμερικανική στάση στο εξωτερικό. Έπειτα, στις αρχές του 2020, η πανδημία του κορονοϊού κατακλείζει το έθνος. Πάνω από 1 εκατομμύριο Αμερικανοί τελικά πεθαίνουν. Η οικονομία σπαρταρά. Και στις 25 Μαΐου 2020, η δολοφονία του George Floyd στη Μινεάπολη ανάβει διαμαρτυρίες σε εκατοντάδες

της πόλης, ξανανοίγοντας πληγές φυλετικής αδικίας αιώνων βάθους. Στις 6 Ιανουαρίου 2021, ένα πλήθος εισβάλλει στο Καπιτόλιο των Ηνωμένων Πολιτειών για να διαταράξει την πιστοποίηση της εκλογικής νίκης του Τζόζεφ Μπάιντεν. Το κτίριο που στέγαζε την νομοθετική εξουσία της Δημοκρατίας από το 1800 παραβιάζεται για πρώτη φορά από τότε που Βρετανικά στρατεύματα το έκαψαν το 1814. Οι εικόνες, σπασμένα παράθυρα, λαιλατημένα γραφεία, η σημαία μάχης των συνομοσπόνδων που μεταφέρεται μέσα από μαρμάρινες αίθουσες, ταξιδεύουν τον κόσμο στιγμιαία. Η δημοκρατία αντέχει. Οι θεσμοί λυγίζουν, αλλά κρατούν. Η μεταβίβαση της εξουσίας προχωρά. Ωστόσο, τα ερωτήματα που ζωντάνεψαν τη Συνταγματική Συνέλευση το 1787 επιμένουν με ανανεωμένη επίγουσα ανάγκη. Πώς να εξισορροπηθεί η ελευθερία με την τάξη, η κυριαρχία της πλειοψηφίας με τα δικαιώματα της μειοψηφίας, η εθνική δύναμη με την ατομική ελευθερία. Το πείραμα συνεχίζεται, ημιτελές, αμφισβητούμενο, ζωντανό.

0: the 4th of July, or Independence Day, is a fun summer holiday. A day when you may see lots of flags, parades, and fireworks. But have you ever wondered what the celebration is about? Back in 1775, the 13 American colonies rebelled against the control of Great Britain and sparked a war, known in the United States as the Revolutionary War. After a year of fighting, the Second Continental Congress took a vote and decided that it was time for the colonies to officially declare their independence from British rule. They wanted to be free and to be in charge of their own government. On June 11, 1776, the Continental Congress appointed Thomas Jefferson, along with Benjamin Franklin, John Adams, Robert Livingston, and Roger Sherman, to write a document to explain why they were declaring their independence. Thomas Jefferson wrote most of it, but after some changes by the other members of the committee, they presented it to Congress on June 28th. At first, not everyone agreed to vote for independence. They argued and debated the issue for days. Finally, on July 2nd, the agreement to declare independence passed. Congress made a few changes to the words of the document, and 2 days later, on July 4th, 1776, the Declaration of Independence was officially adopted. Not only did the Declaration of Independence state that the colonies would no longer be under British rule, it said that governments only exist for the good of the people they govern, and that all people are equal. We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal, that they are endowed by their Creator with certain unalienable rights, that among these are life, liberty, and the pursuit of happiness. Because July 4th is the day that the colonies said that they were free from Great Britain, the 4th of July is sometimes called America's birthday. Every year since then, Independence Day has been celebrated on July 4th with parades, music, gun salutes, cannon fire, and yes, even fireworks. I hope you enjoyed learning about the 4th of July today.
1: Ψάχνετε για τα καλύτερα? Το Αντώνης είναι εδώ. Φρέσκα κρέατα και ψάρια, φρούτα και λαχανικά, γεμάτα γεύση. Απολαυστικά επιδόρπια και νόστιμα μαγειρεμένα πιάτα που θα σας ενθουσιάσουν. Και δεν είναι μόνο αυτά. Στο Αντώνης θα ανακαλύψετε εισαγόμενα προϊόντα από όλο τον κόσμο. Εξαιρετική εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές.
2: Προσφορές Αντώνης μέχρι και τις 8 Ιουλίου. Βοδινός κιμάς 5,88 το πάουντ. Μεγάλα κεράσια 2,99 το πάουντ. Ατλαντικός ολομός φιλέτο 7,99 το πάουντ. Φρέσκο λαβράκι καθαρισμένο 8,99 το πάουντ. Φυσικό γιαούρτι Φινίτσια 750 γραμμάρια 1,99. Ελαιόλαδο Γκάλο εξαιρετικά παρθένο 1 λίτρο 8,99.
1: Οι προσφορές της εβδομάδας ισχύουν για όλα τα σούπερ μάρκετ Αντώνης. Αντώνης, ένα σύμπαν φρεσκάδας.
3: Ευχαριστούμε θερμά όλους όσοι με οποιονδήποτε τρόπο μας συμπαραστάθηκαν στο βαρύ μας πένθος για το θάνατο του αγαπημένου μας δόκτωρα Μιχάλη Παϊδούση. Αύριο Κυριακή 5 Ιουλίου στον Καθεδρικό Ναό του Αγίου Γεωργίου τελούμε 40ήμερο μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής του δόκτωρα Μιχάλη Παϊδούση από Λευκωσία Κύπρου. Μετά το μνημόσυνο θα προσφερθούν κόλυβα και καφές στην αίθουσα της Εκκλησίας. Παρακαλούνται οι συγγενείς και οι φίλοι όπως παρευρεθούν. Η σύζυγος Βρυσιής Μαύρου Παϊδούση, οι λοιποί συγγενείς και φίλοι από Κύπρο, Ελλάδα και Καναδά.

0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: Στη ροή των γεγονότων.
2: Συνοπτική ενημέρωση για όσα συμβαίνουν.
3: Επιστολή του American Hellenic Institute προς τον Τραμπ να σταματήσει η πώληση κινητήρων F-110 στην Τουρκία, αιτείται. Μια δυναμική παρέμβαση στην αμερικανική εξωτερική πολιτική πραγματοποίησε λοιπόν το American Hellenic Institute, στέλνοντας σαφές μήνυμα προς τον Λευκό Οίκο. Το Ινστιτούτο απευθύνθηκε με επιστολή του στον πρόεδρο των ΗΠΑ, εκφράζοντας την έντονη αντίθεσή του σχετικά με την πιθανή παραχώρηση αμερικανικών κινητήρων F-110 στην Τουρκία. Παράλληλα, το Ινστιτούτο αξιώνει να κλείσει οριστικά κάθε ενδεχόμενη δίωδος που θα επέτρεπε την επανένταξη της Άγκυρας στο πρόγραμμα παραγωγής και απόκτησης των προηγμένων μαχητικών F-35. Η συγκεκριμένη αντίδραση πυροδοτήθηκε από την επίσημη ενημέρωση της Αμερικανικής κυβέρνησης προς το Κογκρέσο. Η ενημέρωση αυτή αφορά την πρόθεση πώλησης κινητήρων General Electric F-110 συνολικής αξίας που ξεπερνά τα 700 εκατομμύρια δολάρια, οι οποίοι προορίζονται για το τουρκικό αεροσκάφος Καν. Ο πρόεδρος του Ινστιτούτου, Νίκ Λαριγκάκης, εξέφρασε την βαθιά του ανησυχία, υπογραμμίζοντας ότι η Ουάσιγκτον ενδέχεται να αναζητά νομικά παράθυρα που θα μπορούσαν μελλοντικά να ανοίξουν τον δρόμο της επιστροφής της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35. Το Ινστιτούτο υπενθυμίζει με νόημα ότι η πρώτη διακυβέρνηση Τραμπ είχε επιβάλει αυστηρές κυρώσεις CAA-TSA στην Διεύθυνση Αμυντικής Βιομηχανίας της Τουρκίας. Η αιτία ήταν η απόφαση της Άγκυρας να αγοράσει το ρωσικό αντιπυραυλικό σύστημα S-400. Το σκεπτικό εκείνης της αμερικανικής απόφασης βασίζονταν στο ότι οι S-400 αποτελούν απαράδεκτη απειλή για την εθνική ασφάλεια των ΗΠΑ και πλήττουν την διαλειτουργικότητα των συστημάτων του ΝΑΤΟ. Το Ελληνικό Ινστιτούτο καλεί τον Αμερικανό πρόεδρο να επιδείξει συνέπεια, καθώς η Τουρκία διατηρεί ακόμα το ρωσικό οπλικό σύστημα και κανένα από τα νομικά προβλήματα που οδήγησαν στις κυρώσεις δεν έχει επιληθεί.
4: Το ζήτημα του τουρκικού κάζους μπέλι στο Αιγαίο έθεσε από την Κωνσταντινούπολη ο Δημήτρης Κερίδης, αναπληρωτής επικεφαλής της ελληνικής αντιπροσωπείας στην κοινοβουλευτική συνέλευση του ΝΑΤΟ. Ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, ο οποίος βρέθηκε στην Τουρκία και για τις εργασίες της κοινοβουλευτικής συνόδου του ΝΑΤΟ, αναφέρθηκε στην απόφαση που έλαβε το 1995 η Μεγάλη Εθνοσυνέλευση της Τουρκίας σχετικά με την πιθανή επέκταση των ελληνικών χωρικών υδάτων στο Αιγαίο.
5: Allow me to say sincere in extending the arm of friendship. Nevertheless, since 1995, the Grand National Assembly of Turkey, which you have the honor to lead, has made a declaration of a threat of war against my country in case Greece exercises its legitimate rights in the Aegean. Allow me to say in all frankness and as a strong supporter of our Greek-Turkish friendship that this is totally unacceptable, anachronistic and counterproductive. And that I urge you as leader of the Turkish Parliament together with your esteemed colleagues, including my good friend Mevlut Cavusoglu, a very experienced politician who is leading the Turkish delegation, to work together to lift and cancel and move away from this kind of threats of wars, because in this day and age we need unity more than ever.
3: 543 τουρκικές παραβιάσεις μέσα σε 3 μήνες πάνω από την Κύπρο. Η Τουρκία λοιπόν έχει μετατρέψει τον εναέριο χώρο και τα χωρικά ύδατα της Κύπρου σε δικό της ιδιωτικό πεδίο βολών και εκπαίδευσης. Τα νούμερα δεν επιδέχονται καμίας αμφισβήτησης και αποτυπώνουν την απόλυτη κυριαρχία του παραλόγου. Μέσα σε μόλις 3 μήνες, από τον Μάρτιο έως τον Μάιο του 26, καταγράφηκαν 543 ξεκάθαρες παραβιάσεις των κυριαρχικών δικαιωμάτων της Κυπριακής Δημοκρατίας. Και ποια είναι η ηχηρή δυναμική απάντηση απέναντι σε αυτήν την στρατιωτική επέλαση? Μια ευγενική διπλωματική επιστολή διαμαρτυρίας προς τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, Αντώνιο Γκουτέρες. Είναι προφανές ότι η κατοχική δύναμη γράφει τις καταγγελίες αυτές στα παλαιότερα των υποδημάτων της, συνεχίζοντας να ενισχύει την ασύμμετρη απειλή εις βάρος του ελληνισμού, την ώρα που οι διεθνείς οργανισμοί απλώς αρχιοθετούν τα έγγραφα. Η αναλυτική καταγραφή που εστάλει στα Ηνωμένα Έθνη προκαλεί πραγματικά ήλιγκο. Από τις 543 παραβιάσεις, οι 520 έγιναν στον αέρα. Το FIR Λευκωσίας έχει μετατραπεί σε διάδρομο παρέλασης της τουρκικής πολεμικής βιομηχανίας. Τα στατιστικά μιλούν από μόνα τους. 196 πτήσεις από οπλισμένα τουρκικά μαχητικά F-16 και 103 εφορμήσεις από μη επανδρωμένα αεροσκάφη τύπου Bayraktar TB2, Anka, Akskungur και Akinsi. Η Άγκυρα δεν κάνει απλώς πτήσεις ρουτίνας. Εφαρμόζει ένα οργανωμένο σχέδιο ψυχολογικού πολέμου και καθημερινής καταπάτησης του στρατιωτικού status quo, τεστάροντας αντανακλαστικά και ενισχύοντας τις υποδομές της στα κατεχόμενα. Απέναντι σε αυτό το οπλοστάσιο, η επιλογή της Λευκωσίας να κρύβεται πίσω από νομικίστικα κείμενα περί παραβίασης του διεθνούς δικαίου φαντάζει, αν μη τι άλλο, τραγικά ανεπαρκής.
4: Το Κυπριακό αναμένεται να τεθεί σε παρασκηνιακές επαφές Ευρωπαίων αξιωματούχων με την τουρκική ηγεσία κατά τη σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα στις 7 και 8 Ιουλίου.
6: Στην Άγκυρα μεταφέρεται το ενδιαφέρον για το Κυπριακό, καθώς η κυβέρνηση εκτιμά ότι στο περιθώριο της Συνόδου του ΝΑΤΟ στις 7 και 8 Ιουλίου θα γίνουν παρασκηνιακές διαβουλεύσεις μεταξύ των επικεφαλής των θεσμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Αντώνιο Κώστα και Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν, και της τουρκικής ηγεσίας. Γι' αυτό το λόγο η απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών Μαρία Άγχελα Ολκίν ανέβαλε το ταξίδι της στις Βρυξέλλες από τις πρώτες ημέρες του Ιουλίου στις 13 του ίδιου μηνός. Η κυβέρνηση εκτιμά ότι οι επαφές στο περιθώριο της Συνόδου του ΝΑΤΟ θα διαμορφώσουν πιο ξεκάθαρη εικόνα εν ώψη των συνομιλιών της κυρίας Ολκίν με την ηγεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχοντας υπόψη και τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του 2024, που περιλαμβάνουν ξεκάθαρη διασύνδεση του Κυπριακού και των ευρωτουρκικών σχέσεων και έχουν εγκριθεί ομόφωνα από τις 27 χώρες μέλη της Ένωσης. Στην ατζέντα των συναντήσεων περιλαμβάνεται και το Κυπριακό και αναμένεται ότι η Ευρωπαϊκή Αντιπροσωπεία θα μεταφέρει μηνύματα προς την τουρκική κυβέρνηση σε σχέση και με τις ευρωτουρκικές σχέσεις.
7: Σε πρόσφατη συνέντευξη που παρεχώρησε στην Αυτεμπορική, ο νομικός και οθωμανολόγος Δημήτρης Σταθακόπουλος, αναφερόμενος στην επικείμενη σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα και στις τουρκικές διεκδικήσεις, επεσήμανε τα εξής.
8: Τα δώρα που προανήγγειλε ο πρόεδρος Τραμπ προς τον πρόεδρο Ερντογάν είναι να απορεί κάποιος πώς με τέτοια ρητορική και τέτοια πολεμική που έχει κατά της Δύσης ο Ερντογάν, φανερής δηλαδή, συνομολογημένης, η Δύση δίνει και ήδη και να τον κρατήσει μαζί της. Είναι αυτό που λέει ο Τίμοθη Μάρσαλ στο βιβλίο του «Εχμάλωτος της Γεωγραφίας», ότι είναι το οικόπεδο γωνία της Τουρκίας. Δηλαδή είναι τόσο καλό το μέρος αυτό γεωπολιτικά, είναι ένας πυρήνας γεωστρατηγικός, που δεν θα έλεγα τι θα χάσει η Ελλάδα, είναι κατά πόσο η Ελλάδα θα διατηρήσει και αυτή τον δικό της γεωστρατηγικό ρόλο στην περιοχή, δεδομένου ότι οι δυτικοί σύμμαχοι κοινοί που έχουμε, δηλαδή η Νατοϊκή, οι Ηνωμένες Πολιτείες σαφώς, με την Τουρκία, μας βλέπουν ως μια κλειδαριά, να το οπτικοποιήσω λίγο. Όπου ο αφαλός της κλειδαριάς είναι η Ελλάδα και ο μηχανισμός της κλειδαριάς είναι η Τουρκία. Το ένα δεν λειτουργεί χωρίς το άλλο. Δηλαδή, ο αφαλός, αν δεν υπάρχει, ο μηχανισμός δεν μπορεί να ξεκλειδώσει κάτι και ο μηχανισμός δεν μπορεί να ξεκλειδώσει αν δεν υπάρχει ο αφαλός για να μπει το κλειδί. Όσο αισιόδοξα και να θέλει να δει κάποιος τα πράγματα, και όχι πεσημιστικά για την Ελλάδα, το θέμα δεν είναι κατά πόσο η Ελλάδα μπορεί να χάσει από όλο αυτό το οποίο συμβαίνει, είναι κατά πόσο θα πρέπει να διατηρήσει, και εδώ πέρα για μένα το σημαντικό, το ρόλο της και αυτή, το γεωπολιτικό, το γεωστρατηγικό, δεδομένου ότι ναι, σαφώς υπάρχουν οι βάσεις προς την Αλεξανδρούπολη στη Σούδα και βεβαίως το κέντρο το ανατολικό στη Λάρισα, όμως βλέπουμε ότι μέσα στα δώρα τα οποία προτίθεται η Αμερική και δια του ΝΑΤΟ αλλά και απευθείας να κάνει στον Ερντογάν, είναι και δύο βάσεις ουσιαστικά και δύο κέντρα ελέγχου. Ένα που θα γίνει στην Κωνσταντινούπολη για να ελέγχει τα στενά του Βοσφόρου και ένα που θα γίνει στα Άδανα για να ελέγχει την Ανατολία. Επομένως, βλέπουμε ότι η Τουρκία αναβαθμίζεται γεωπολιτικά, παρότι η ίδια έχει ένα σαφές αντιδυτικό πρόσημο, το οποίο έχει να κάνει κυρίως με την κατεύθυνσή της προς την Ευρασία, δηλαδή εκεί πέρα θεωρεί ο Ερντογάν, όπως έχει δηλώσει στις ομιλίες του, το μέλλον της ανθρωπότητας. Και βεβαίως τον ενδιαφέρει πάρα πολύ η Ούμα, δηλαδή η κοινότητα των μουσουλμάνων, όπου θέλει η Τουρκία να έχει πρωταγωνιστικό ρόλο. Η Δύση δεν φαίνεται ακόμα έτοιμη, παρότι τα αντιλαμβάνεται αυτά. Δεν περιμένουν εμένα ή άλλους αναλυτές να το τα εξηγήσουμε. Προφανώς και τα γνωρίζουν και τα βλέπουν. Αλλά δεν φαίνεται ακόμα έτοιμη να απαγκιστρωθεί από την Τουρκία και από τον πρόεδρο Ερντογάν, ειδικά όσο τους κάνει τη βρώμικη δουλειά σε πολλά πεδία. Η Τουρκία είχε πάντοτε ένα πρωταγωνιστικό ρόλο στην περιοχή, δεδομένου ότι ήταν συνδετικός χρήκος μεταξύ Ανατολής και Δύσης ευρύτερα, πολιτιστικά αν θέλετε, και θρησκευτικά, γιατί ουσιαστικά ήταν ένας πρέσβης με δυτικό πρόσημο λόγω του ΝΑΤΟ, δηλαδή όχι τη με δυτική χώρα με την ολοκληρωτική έννοια του όρου, προς το Ισλάμ. Ό,τι και να λέμε και ό,τι και να επιρρύπτουμε στον πρόεδρο Ερντογάν, δεν πρέπει κανένας να του διαφεύγει το γεγονός ότι είναι ένας ηγέτης, ο οποίος διοικεί επί ένα τέταρτο του αιώνα την Τουρκία. Με τον τρόπο τον οποίο τον διοικεί, τέλος πάντων, είχε ηγεμονικό, δεσποτικό σαφώς, με αλακάρτ και κομμένο στα μέτρα του Σύνταγμα, το οποίο θα τον οδηγήσει και προφανώς και σε μια τρίτη φυτεία, παρότι υποτίθεται ότι απαγορεύεται, αλλά και φύση ένα μεγάλο παράθυρο, το άρθρο 116, που το επιτρέπει να πάει σε πρόορες εκλογές και να ξανά είναι υποψήφιος για τρίτη φορά, για να ολοκληρώσει τη μη περατοθήσα λόγω των πρόορων εκλογών δεύτερη φυτεία του. Επομένως, δεν πρέπει κάποιος να τον αγνοεί και να θεωρεί ότι είναι γραφικός, επουδενή. Είναι διπλωμάτης, είναι ηγέτης, ξέρει τι γίνεται, παίζει μπάλα και διατηρεί το δόγμα, αυτό που αναφέρει ο Φρανκ Βέμπερ στο βιβλίο του «Επιτίδιος ο δεύτερος», αυτή της επιτιδιότητας της Τουρκίας να πατάει σε δύο βάρκες. Πόσο παράξενο να φαίνεται σε εμάς τους υπόλοιπους, η Τουρκία μπορεί και το κάνει. Επομένως, αυτά πρέπει να τα λαμβάνουμε υπόψη μας και κυρίως να λαμβάνουμε υπόψη μας τα δόγματα τα οποία υπηρετεί. Ήδη από την εποχή του Κεμάλ με τον Μισακιμιλί, τον μεγάλο όρκο της Τουρκίας και την διεύρυνσή της γενικώς και το ρόλο που θέλει να παίζει ως κεντρική και όχι περιφερειακή δύναμη όπως την ονομάζουμε. Και φτάνοντας μέχρι το δόγμα του Νιχάτ Ερίμ της δεκαετίας του 50, ο οποίος έλεγε ότι η Τουρκία πρέπει να διεκδικεί μονίμως αυτά τα οποία στερήθηκε από τις διεθνείς συμβάσεις στο διάβα του χρόνου, ότι πρέπει να δημιουργεί de facto καταστάσεις. Δηλαδή να δημιουργεί γκριζαρίσματα το οποίο και κάνει και στη συνέχεια να προσπαθεί να τα κάνει και de jure, δηλαδή να τα κάνει και εκ του νόμου. Και σε αυτό το στάδιο τώρα βρισκόμαστε, δεδομένου ότι πάμε για νομοθέτηση με τη γαλάζια πατρίδα.
9: Οι απόψεις και τοποθετήσεις που εκφράζονται μέσω του σταθμού μας δεν αντανακλούν απαραίτητα εκείνες του προγράμματός μας.
10: Grand Marseille Colfax. Ο προορισμός σας για φρεσκάδα, ποιότητα και απίθανες τιμές στο Λαβάλ. 7 ημέρες την εβδομάδα σας προσφέρουμε ό,τι χρειάζεστε. Φρεσκότατα κρέατα, πουλερικά, θαλασσινά, λαχταριστά φρούτα και λαχανικά, εκλεκτά τυριά και γαλακτοκομικά, φρέσκα προϊόντα αρτοπολίου και ζαχαροπλαστικής, αλλά και μια τεράστια ποικιλία από ελληνικά και τοπικά προϊόντα. Είτε ψωνίζετε για το σπίτι, είτε για την επιχείρησή σας, σας καλύπτουμε με λιανική και χοντρική πώληση, πάντα με τις καλύτερες προσφορές. Επισκεφτείτε το εντυπωσιακό μας κατάστημα 50.000 τετραγωνικών ποδιών στην καρδιά του Λαβάλ. Στη διεύθυνση 3699 Autoroute 440 κοντά στη Λαμπέλ με άνετο πάρκινγκ για εύκολη πρόσβαση. Κάθε εβδομάδα σας περιμένουν μεγάλες προσφορές σε βασικά προϊόντα που δεν πρέπει να χάσετε. Grand Marseille Colfax. Τηλέφωνο 450-688-7773. Ελάτε σήμερα και ανακαλύψτε τη διαφορά.
9: Προσέξτε μερικές από τις προσφορές Colfax μέχρι και τις 8 Ιουλίου. Rib Steak 13.13 το pound. Βοδινός κιμάς 5.66 το pound. Μαριναρισμένα χοιρινά σουβλάκια 7.20 το pound. Χοιρινά παϊδάκια 2.99 το pound. Ολόκληρο κοτόπουλο 2.69 το pound. Φτερούγες κότας 2.69 το pound. Λουκάνικα, Ιταλικά ή Τουλούς 4.94 το pound.
7: Ελαιόλαδο Αργολής, εξαιρετικά Παρθένο, 750 χιλιοστόλιτρα, 7,95. Κεφαλοτήρι Κεφαλογραβιέρα, 10,99 το πάουντ. Πιπεριές Σαλόνικα, 3,60 το πάουντ. Ελιές πράσινες γεμιστές, 5,87 το πάουντ. Μαγειρεμένο καλαμάρι, 6,78 το πάουντ.
11: Όμορφες οι διακοπές, αλλά λίγα επιπλέον μετρητά είναι πάντα χρήσιμα. Εάν έχετε παλιά δαχτυλίδια, σκουλαρίκια, χρυσά ή ασημένια κολιέ, κοσμήματα που δεν φοράτε πια, μην τα αφήνετε στα συρτάρια σας, μετατρέψτε τα σε μετρητά. Φέρτε τα στο Silver and Gold for Cash στο κέντρο Leonardo da Vinci. Θα σας κάνουν δωρεάν εκτίμηση χωρίς υποχρέωση και θα σας προσφέρουν την καλύτερη τιμή, εγγυημένα. Η τιμή του χρυσού και του ασημιού παραμένει υψηλή. Εποφεληθείτε τώρα. Ανοιχτά Δευτέρα έως Σάββατο, 9 πρωί με 5 απόγευμα, στο κέντρο Leonardo da Vinci. 8370 La Corte, στο San Leonardo. Για πληροφορίες, καλέστε τον αριθμό 514-708-8443. Silver and Gold for Cash. Αγοράζει χρυσό και ασήμι στην καλύτερη τιμή. Το Συνεργείο Αυτοκινήτων Λάζαρος ειδικεύεται στην κατασκευή, συντήρηση, επισκευή και βαφή αμαξωμάτων. Πολυετή πείρα, γρήγορη και άψογη εξυπηρέτηση, εγγυημένη εργασία, λογικές τιμές. Παραχωρούμε αυτοκίνητο για όσο χρόνο διαρκέσει η επισκευή του αυτοκινήτου σας. Ο ιδιοκτήτης Λάζαρος Αμανατίδης και το πεπειραμένο προσωπικό θα χαρούν να σας εξυπηρετήσουν. Δωρεάν εκτίμηση. Σας περιμένουμε στο 5449 Royal Mount στο Mount Royal. Τηλέφωνο 514-994-6391. Συνεργείο Αυτοκινήτων Λάζαρος. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας lazaros.ca.
12: Ο ραδιοφωνικός μας σταθμός CFMB υπάρχει και για να βοηθήσει εσάς να γίνετε πιο γνωστοί. Αναθέστε σε εμάς την προβολή της επιχείρησής σας ή τις ανακοινώσεις σας και τα μηνύματά σας θα ακουστούν παντού. Το μόνο που έχετε να κάνετε εσείς είναι ένα τηλεφώνημα στον αριθμό 514-258-1775. CFMB 1280 Montreal. Ο σταθμός της ζωής σας.
13: Ευχαριστούμε θερμά όλους όσοι με οποιονδήποτε τρόπο μας συμπαραστάθηκαν στο βαρύ μας πένθος για το θάνατο του αγαπημένου μας δόκτωρα Μιχάλη Παϊδούση. Αύριο Κυριακή 5 Ιουλίου στον Καθεδρικό Ναό του Αγίου Γεωργίου τελούμε 40ήμερο μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής του δόκτωρα Μιχάλη Παϊδούση από Λευκωσία Κύπρου. Μετά το μνημόσυνο θα προσφερθούν κόλυβα και καφές στην αίθουσα της Εκκλησίας. Παρακαλούνται οι συγγενείς και οι φίλοι όπως παρευρεθούν. Η σύζυγος Βρυσιής Μαύρου Παϊδούση, οι λοιποί συγγενείς και φίλοι από Κύπρο, Ελλάδα και Καναδά.
7: Από το τηλεοπτικό πρόγραμμα του Γιώργου Γκιούσμα «Καλημέρα Πατρίδα» θα παρακολουθήσετε το δεύτερο μέρος από την αποφύτηση των μαθητών των σχολείων Σοκράτης Δημοσθένης. Αύριο Κυριακή, ώρα 7.30 πρωί και 9.30 βράδυ και με επαναλήψεις ολόκληρη την εβδομάδα.
12: Είναι πλέον γνωστό ότι τα ελληνοκαναδικά νέα έχουν επιβληθεί στην παροικία. Πολυσέλιδα, αμερόληπτα, αλλά με σκληρή κριτική και με διαφημίσεις που φέρνουν αποτελέσματα, τα ελληνοκαναδικά νέα αγαπήθηκαν και μεγαλώνουν μαζί σας. Για αποκλειστικά νέα, διαβάστε τα ελληνοκαναδικά νέα. Ελληνοκαναδικά νέα, βραβείο καλύτερης αρθρογραφίας και καλλιτεχνικής επιμέλειας από το Ομοσπονδιακό Εθνικό Συμβούλιο Τύπου. Ελληνοκαναδικά νέα, κυκλοφορούν κάθε Παρασκευή.
14: Για ποιοτική μουσική και έγκυρη επικαιρότητα, συντονιστείτε αμιγώς στο CFMB 1280 AM.
15: Τραγούδια που έγιναν επιτυχίες. Σαν σήμερα, 4 Ιουλίου το 2007, έφυγε από τη ζωή ένας από τους κορυφαίους Έλληνες συνθέτες, ο Κώστας Καπνίσης. Στη συνέχεια του προγραμματός μας, θα ακούσετε ένα ειδικό αφιέρωμα που ετοίμασε και σας παρουσιάζει ο δημοσιογράφος Πάνος Χρυσοστόμου.

Φίλες και φίλοι, εδώ και πολύ καιρό θέλω να οργανώσω και να ολοκληρώσω ένα αφιέρωμα για τον Κώστα Καπνίση. Ίσως τον κορυφαίο συνθέτη κινηματογραφικής μουσικής στη χώρα μας, και λέω ίσως γιατί υπάρχει ο Μίμης Πλέσας, βέβαια, πολυγραφότατος κι αυτός, με ευρεία γκάμα δημιουργικότητας σε σχέση με τη θεματική των ταινιών που έκανε εκείνος. Υπάρχουν και άλλοι, βέβαια, διάσημοι και σπουδαίοι, τεράστιοι συνθέτες που έγραψαν και για τον κινηματογράφο. Ο Μίκης Θοδωράκης, ο Μάνος Χατζηδάκης, ο Σταύρος Ξαρχάκος, είναι γνωστά όλα αυτά. Αλλά εδώ μιλάμε για ένα συνθέτη ο οποίος έκανε όχι πάρα πολλά τραγούδια, ακόμα και αν αυτά ήταν χαρακτηριστικά. Έτσι λοιπόν δεν είχε την ευρεία αποδοχή στο κοινό που είχαν οι άλλοι συναδελφοί του, αλλά σε αντίθεση με αυτό έκανε περισσότερες από 100 ταινίες, 110 περίπου εμφανίσεις στον κινηματογράφο, γι' αυτό τον τεράστιο συνθέτη που άφησε εποχή. Τι κοινό λοιπόν έχει το Δόλωμα, το Υπολοχαγός Νατάσα, ο Κατήφορος, η Δε Γυνή να φοβείται τον άντρα, Τζένι Τζένι, Κονσέρτο για Πολυβόλα, η Ζούγκλα των Πόλεων, Πάμπα Φλέσας, Όταν η Πόλη Πεθαίνει και τόσα άλλα, τη μουσική ενός σπουδαίου.

Έφυγε από τον κόσμο σε ηλικία 87 ετών, μετά από περιπέτεια με την υγεία του. Γεννημένος το 1920, στις 20 Νοεμβρίου εκείνης χρονιάς. Ο πατέρας του με καταγωγή από τη Ζάκυνθο έπαιζε κιθάρα και τραγουδούσε. Ο Κώστας και ο μικρότερος αδελφός του, ο Μιχάλης, σπούδασαν μουσική από πολύ νεαρή ηλικία. 5 ετών ο ένας πιάνο, με εκείνο το τεράστιο πιάνο που έβλεπε στα πρώτα του παιδικά χρόνια, όπως θυμόταν αργότερα ο Καπνίσης, και ο αδελφός του σπούδασε βιολί. Ο Κώστας συνέχισε τις σπουδές του στο Ελληνικό Οδείο. Το 1943 πήρε μαθήματα από τον Νίκο Σκαλκότα και συνεχεία συνεργάστηκε με έναν ξεχωριστό τρόπο μαθητείας πάντα με τον Μάριο Βάρβογλη και τον Γιάννη Παπαϊωάννου. Δεν είναι περίεργο λοιπόν που υπάρχουν αυτές οι επιρροές του από τη λεγόμενη και εθνική σχολή, Βάρβογλη, Μανώλη Καλομήρη και τους άλλους, αλλά φυσικά και από το έργο του Νίκου Σκαλκότα. Είναι πολύ χαρακτηριστικές τις κινηματογραφικές μουσικές που έγραψε, ειδικά τα πρώτα χρόνια της πορείας του στον κινηματογράφο, καθώς ο ίδιος αγαπούσε ιδιαίτερα και το δημοτικό τραγούδι και την παράδοση, αλλά και την ευρωπαϊκή τότε μουσική και τη διεθνή μουσική σκηνή, θα έλεγα, που αναπτυσσόταν σιγά σιγά από τα τέλη της δεκαετίας του 40 και αργότερα.

Έτσι έρχεται η πρώτη του εμφάνιση στον κινηματογράφο, το 1951, στην ταινία του Θανάση Μεριτζή, «Μια νύχτα στον Παράδεισο», και σε ολόκληρη τη δεκαετία του 50 ξεκινά να γράψει αυτή τη διαδρομή, την πολύ ιδιαίτερη, με πολύ διαφορετικούς τομείς στους οποίους δραστηριοποιήθηκε, ενώ από πλευράς θεματικής ταινιών. Είτε πρόκειτο για κωμωδίες, είτε για δράματα, είτε για musical, είτε για βουκολικά, ας πούμε, έργα, είτε για πολεμικά, υπερπαραγωγές, μικρότερες παραγωγές. Ο Κώστας Καπνίσης ήταν εκεί, συνεργαζόμενος με πληθώρα σκηνοθετών. Τι να προθυμηθεί κανείς, τον Ντίνο Δημόπουλο, τον Νίκο Τσιφόρο, ακόμα τον Ουμπέρτο Λέντζι, τον Ορέστη Λάσκο, με τον οποίο συνεργάστηκαν στενά, τον Κώστα Ανδρίτσο, τον Ανδρέα Λαμπρινό, τον Οδυσσέα Κοστελέτο, τον Γιάννη Δαλιανίδη βέβαια, με τον οποίο υπήρξε επίσης στενή συνεργασία, τον Έστορα Μάτσα, τον Κώστα Στράντζαλη, τον Απόστολο Τεγόπουλο, τον Τίμη Δαδύρα, και εκεί μεγάλη συνεργασία τους, αλλά και άλλους πολλούς, τον Γιώργο Τζαβέλα, τον Νίκο Φόσκολο. Ευρύτατη η συνεργασία του Κώστα Καπνίση με σκηνοθέτες και παραγωγούς στον κινηματογράφο. Θυμόμαστε πολλά βέβαια από τα φιλμ που μετείχε, με πολύ αξιοσημείωτες μουσικές, ο Βασίλης Γεωργιάδης, ο Σταύρος Τσιόλης, ο Κώστας Ανδρίτσος, ο Κώστας Καραγιάννης, ο Ντίμης Δαδύρας βέβαια και ο Ρίκος Ανδρέου θα είχαν να πούν πολλά για αυτές τις συνεργασίες σε μια δημιουργική περίοδο του που ξεκίνησε, όπως είπαμε, από τις αρχές δεκαετίας του 50, κορυφώθηκε όμως τα μέσα προς τα τέλη της δεκαετίας εκείνης, συνέχισε σε ολόκληρη τη δεκαετία του 60 και έφτασε μέχρι τα μέσα της δεκαετίας του 70, οπότε και ο κινηματογράφος βέβαια στην Ελλάδα άρχισε να υποχωρεί. Τα τελευταία φιλμ με τα οποία ασχολήθηκε έφτασαν στο 1978, ήταν συνεργασίες του με τον Τίμη Δαδύρα, αλλά βεβαίως νωρίτερα ο ελληνικός κινηματογράφος είχε παραδώσει τα σκύπτρα, θα λέγαμε, στην τηλεόραση και σε όλα αυτά που ακολούθησαν και ακολουθούν. Όχι μόνο με τον κινηματογράφο να είχε αλλάξει εντελώς και ριζικά, αλλά και τη μουσική του.

Κώστας Καπνίσης λοιπόν, σπάνιες οι συνεντεύξεις του, δεν μίλαγε πάρα πολύ συχνά για τον εαυτό του και όποτε μιλούσε, μιλούσε περισσότερο για το έργο του και αυτές ήταν λίγες οι φορές. Στην δεκαετία του 30, στα τέλη της δεκαετίας του 30, 1938 προς 39, γράφει και το πρώτο τραγούδι, το «Γελάς», σε στίχους Γιώργου Οικονομίδη. Δισκογραφήθηκε αργότερα από τον φίλο του, τον Τόνι Μαρούδα, με τον οποίο συνεργάστηκε εκτενώς. Από εκείνα τα χρόνια και συγκεκριμένα το 1941 εισέρχεται στο τότε Εθνικό Ίδρυμα Ραδιοφωνίας, την ΕΡΔ δηλαδή, στη δημιουργία ελαφράς ορχήστρας. Ενορχιστρωτής, συνθέτης, διασκευαστής, μέλος της Ένωσης Ελλήνων Μουσουργών, διατέλεσε και πρόεδρος του Πανελληνίου Μουσικού Συλλόγου στα μέσα της δεκαετίας του 60, αντιπρόεδρος της Ομοσπονδίας Μουσικών, με συμμετοχές σε πάρα πολλά φεστιβάλ, στο εξωτερικό, με βραβεύσεις, με χρυσά μετάλλια σε φεστιβάλ τραγουδιού στη Βραζιλία, καλύτερης μουσικής, πολλά στο πέρασμα των χρόνων στην καριέρα του, αλλά βέβαια αυτά τουλάχιστον τα έχουν κι άλλοι. Εκείνος είχε και την πολύ μεγάλη παραγωγή. Αν και τα άλμπουμ, τα soundtrack έτσι κι αλλιώς δεν κυκλοφορούσαν πολύ στη χώρα μας τότε που γίνονταν οι ταινίες, παρά μόνο σε κάποιους δίσκους 45 στροφών όταν υπήρχε ένα τραγούδι. Και εκείνος, είπαμε, δεν έγραψε πολλά τραγούδια για να έχει και πολλούς δίσκους να κυκλοφορήσουν στην εποχή τους. Αργότερα κυκλοφόρησαν πολλά από τα soundtrack, μερικά αν θέλετε να είμαστε ακριβείς, 30-40 χρόνια μετά, όπως ας πούμε ο Κατήφορος, που η ταινία του 1961 του Γιάννη Νταλιανίδη είχε τον Καπνίση να χρησιμοποιεί jazz και τους μοντέρνους ρυθμούς της εποχής. Κυκλοφόρησε σε δίσκο το 1991 και μερικά άλλα από τα πολύ σημαντικά soundtrack αυτού του έτσι κι αλλιώς πολύ σημαντικού συνθέτη.

Είπαμε για τα τραγούδια, είναι πολλοί οι ερμηνευτές που μέσα στα χρόνια τραγούδησαν τραγούδια που υπογράφει ο Κώστας Καπνίσης, αλλά βέβαια τους δίφθηνε και ως διευθυντής ορχήστρας πάρα πολλές φορές και ειδικά κάποιους που είχε και πολύ αγαπημένους στενούς συνεργάτες.

Ο Κώστας Καπνής ήταν πολύ παραγωγικός στον κινηματογράφο και δεν τα έκανε όλα αυτά μόνος του πάντα. Είχε εξαίρετους μουσικούς μαζί του. Μερικοί από αυτούς που συμμετείχαν στο συγκρότημά του ήταν και ο Γιώργος Λαβράνος στα ντραμς, ο Τίτος Καλλύρης στην ηλεκτρική κιθάρα, ο Ανδρέας Ρουδουσάκης στο κοντραμπάσο και άλλοι μουσικοί, ο Νίκος Γκίνος στα πνευστά, ο Σπύρος Αλεξανδράτος στο τρομπόνι. Τα πνευστά έπαιζαν κυρίαρχο ρόλο σε πολλές από τις συνθέσεις του και για τον κινηματογράφο. Ήξερε να τα ενορχιστρώνει πολύ καλά ο Καπνίσης. Και σε αυτό το στάδιο των αρχών της δεκαετίας του 70 τα χρησιμοποίησε ιδιαίτερα σε διάφορες πολεμικές, ηρωικές ταινίες.

Ξεκινώντας από τα μέσα προς τα τέλη της δεκαετίας του 60, το κονσέρτο για πολυβόλα, ας πούμε, του Ντίνου Δημόπουλου, όπως το 69, αυτή που μίλησα με το θάνατο, του Γιάννη Δαλιανίδη, ή μια γυναίκα στην αντίσταση, πάλι του Δημόπουλου, η Πολοχαγός Νατάσα, του Φόσκολου, το 70, η Γενναίοι του Βορρά, του Κώστα Καραγιάννη, την ίδια χρονιά, και το 71, η Χαραυγή της Νίκης, του Ντίμη Δαδύρα, ο Παπαβλέσσας, του Ερίκου Ανδρέου, Υποβρύχιο Παπανικολής, του Γιώργου Ζερβουλάκου, Σουλιώτες, του Δημήτρη Παπακοσταντή, μερικά από τα ηρωικά, πολεμικά, αν θέλετε, φιλμς με τα οποία ασχολήθηκε στη μουσική ο Κώστας Καπνίσης.

Κώστας Καπνίσης λοιπόν, όπως είπαμε, έφυγε από τον κόσμο σε ηλικία 87 ετών, παρέμεινε δημιουργικός, παρέμεινε ευφυής ως προς τις συνθέσεις του για τον κινηματογράφο και αποτελεί σήμερα και στους νεότερους ένα πρόσωπο μυθικό, ένα πρόσωπο που όσοι έτυχε να τον συναντήσουν είχαν καταλάβει, είχαν αντιληφθεί πλήρως την ιερή μανία του, την ιερή αγάπη του για την μουσική και δι του κινηματογράφου. Είναι διάφοροι χαρακτηρισμοί που τον ακολούθησαν μέσα στα χρόνια, κυρίως μετά θάνατον αυτός ο Έλληνας Μορικόνε. Καλά, βέβαια δεν μπορούμε να κάνουμε τέτοιου τύπου συγκρίσεις, αλλά νομίζω αυτός που το έγραψε, αυτός που το είπε, κυριεύθηκε από το δεδομένο ότι όπως και ο Ιταλός μαέστρος, ο συνάδελφός του, έτσι και ο δικός μας, ο Κώστας Καπνίσης, μπήκε και βγήκε με πάρα πολύ μεγάλη ευκολία σε όλα ανεξαιρέτως τα είδη του κινηματογράφου. Και αυτό, αν μη τι άλλο, είναι μια τεράστια κατάκτηση. Δεν έχουν καταφέρει πάρα πολύ παγκοσμίως κάτι ανάλογο. Και ένας από αυτούς είναι Έλληνας, μια από αυτές είναι μια ελληνική υπογραφή.

0: ψάχνετε για τα καλύτερα, το Αντώνης είναι εδώ. Φρέσκα κρέατα και ψάρια, φρούτα και λαχανικά, γεμάτα γεύση. Απολαυστικά επιδόρπια και νόστιμα μαγειρεμένα πιάτα που θα σας ενθουσιάσουν. Και δεν είναι μόνο αυτά. Στο Αντώνης θα ανακαλύψετε εισαγόμενα προϊόντα από όλο τον κόσμο. Εξαιρετική εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές.
1: Προσφορές Αντώνης μέχρι και τις 8 Ιουλίου. Βοδινός κιμάς 5,88 το πάουντ. Μεγάλα κεράσια 2,99 το πάουντ. Ατλαντικός ολομός φιλέτο 7,99 το πάουντ. Φρέσκο λαβράκι καθαρισμένο 8,99 το πάουντ. Φυσικό γιαούρτι Φινίτσια 750 γραμμάρια 1,99. Ελαιόλαδο Γκάλο, εξαιρετικά παρθένο, 1 λίτρο 8,99.
0: Οι προσφορές της εβδομάδας ισχύουν για όλα τα σούπερ μάρκετ Αντώνης. Αντώνης, ένα σύμπαν φρεσκάδας. Η φαρμακοποιός Κατερίνα Καραίνδρου, ιδιοκτήτρια του φαρμακείου Jean Coutu, πάντοτε πρόθυμη σας εξυπηρετεί σε ό,τι χρειάζεστε. Κάθε Τρίτη 9 με 3 νοσοκόμα σας εξετάζει για ζάχαρο, χοληστερίνη, πίεση και σας κάνει όλα τα εμβόλια. Δωρεάν διανομή σε Λαβάλ και Μόντριαλ. Μεταφορά του φακέλου σας από οποιοδήποτε άλλο φαρμακείο. Jean Coutu, 4691 Sampson Boulevard, γωνία 100 Avenue, Chaumet de Laval. Τηλέφωνο 450 686 2347.